0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά. Πες του να φύγει.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Ο Κυβερνίκης και το πλήρωμα του Night Flight σας εύχεται για απόψε μια υπέροχη, φανταστική απογείωση. Καλή διασκέδαση.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μην την παραβιάσετε, τόνισε με μήνυμά του στο Truth Social. Χαιρέτησε την ανακοίνωση ο Ζελένσκι στο Άξιος. Νωρίτερα, μιλώντας στο ABC, είχε ζητήσει εκεχηρία 2 μηνών ώστε να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Στο πλευρό Ζελένσκι, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Ζελένσκι ζητώντας αλλαγή ηγεσίας. Τον κατηγόρησε για τα χτυπήματα στα διηλιστήρια αλλά και για τις αρνήσεις του σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο. Κινήσεις Τραμπ να πέσουν οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα. Ενεργειακό deal με τον Πούτιν. 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ πέφτει στην αγορά. Προτεραιότητα η Αμερική. Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανακοινώνει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Στόχος η τιμή να πέσει κάτω από το 1,70 το λίτρο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία μετά το αιματοκύλισμα από τους Χούφι. Νέο χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάτ πήρε φωτιά τερματικός σταθμός. Πολύ νεκρό το χτύπημα με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σοκαρούν οι πληροφορίες για το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με τον συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως δεν κατάφεραν οι γιατροί να τη σώσουν. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Ζητά να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, κατηγορεί τον φίλο της ότι την οθούσε στις ουσίες. Συνελήφθη ο 20χρονος, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας άνδρας από τη Σιέρα Λεόνε μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Γιαννιτσών. Ο άνδρας διαπληκτίστηκε με 25χρονο τρανς άτομο. Φέρεται να διαφώνησαν πριν την ερωτική συνέβρεση και πάνω στην ένταση ο νεαρός άνδρας δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με τούβλο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης. Την Παρασκευή τραυματίστηκε μαθητής όταν σοβάδες έπεσαν πάνω του. Κλιμάκιο του Δήμου θα επιθεωρήσει εκ νέου το σχολείο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται σήμερα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 23 έως και 25 βαθμούς. Για τον ομό στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 μέχρι 23 βαθμούς.

Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, στο πρωινό της Δευτέρας, δεύτερη εβδομάδα του Οκτώβρη και 12 ο μήνας. Ένα υγρό πρωινό με θερμοκρασία πολύ πιο κάτω από αυτές που αντικρίζαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και από αύριο θα έχουμε και άλλη πτώση. Ήρθε το φθινόπωρο και σιγά σιγά θα υποδεχτούμε το χειμώνα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει το ξημέρωμα? Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, έτσι. Να το έχετε υπόψη σας αυτό.

0: Πω, τι έγινε ρε παιδιά? Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Τόσα πολλά είναι τέτοια ώρα τα μηνύματα. Χαίρομαι πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ραχίλ, έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή. Χαιρόμαστε λοιπόν που θα σε ακούσουμε για τις υπόλοιπες 2 ώρες νομίζω. Σωστά.
0: Ναι, σωστά. Για τις επόμενες 2 ώρες. Και μετά ο κύριος Μόσχης, να είστε ήσυχοι και ήσυχοι.

εντωμεταξύ, για όσους και όσες ετοιμάζεστε να βγείτε έξω από το σπίτι, να σας προετοιμάσω πως θα αντικρίσετε ένα υγρό πρωινό. Θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς, δεν έχει πολύ κρύο, αλλά έχει φουλ υγρασία, θέλει προετοιμασία καλή στο αυτοκίνητο. Και μη σας πω, και λίγο τον αέρα στο ζεστό χρειάζεται, έως και επιβάλλεται σε κάποιες περιοχές, απλά για να ξεθολώσει το τζάμι, έτσι, όχι γιατί κρυώνουμε. Αν και με τέτοιο τοπίο και τέτοιες συνθήκες νιώθεις και μια ψύχρα, για ας μην την έχει. Αυθυποβολή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

Τελικά είναι μεγάλη παρέα, έτσι, όλο ένα και μεγαλώνει. Και εγώ νόμιζα ότι θα είμαστε εμείς και εμείς τόση τέτοια ώρα, 16 λεπτά μετά τις 6. Αλλά με διαψεύδετε με τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα ανοίξω και γραμμές. Εν μεταξύ δέχτηκα ένα μήνυμα, αν θυμάμαι καλά, από τον Πάνο. Χάθηκε μετά από τα πολλά μηνύματα που στείλατε. Νομίζω Πάνος από το Όφενμπαχ με 5 βαθμούς. Εμείς έχουμε και συν 10 πάνω. Εντάξει, είπαμε. Ψύχρα, αλλά όχι και τόσο. Δεν είμαστε και η Γερμανία.

ξημερώνει η 12η μέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, Ανδρομάχης, Ανδρόμαχος στο εορτολόγιο σήμερα. Χρόνια πολλά. Να είστε γεροί και γερές. Ό,τι επιθυμείτε να γίνει πραγματικότητα. Ανατολή του Ηλίου 7:30, Δύση 18:52. Κάντε λίγο υπομονή, λίγη υπομονή η πρωινή. Αλλαγή της ώρας, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Δεκάκτου, τουλάχιστον να έχουμε πιο γρήγορα το ξημέρωμα. Τώρα θα μου πείτε, το βράδυ θα βραδιάζει, μάλλον το απόγευμα θα βραδιάζει από τις 5:30. Να κάνουμε, κάπως έτσι είναι όλα. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δούνε και λαμπή.

0: Ευχή σου μέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Ακτή Θεσσαλονικιού, είπε.
1: Ακτή Θεσσαλονικιού, ναι, Άγιο Νικόλαο.
0: Έβριξε πολύ εκεί.
1: Πολύ, ναι, έριξε για δύο ώρες καλά και τώρα άστραπες, βροντές.
0: Χωρίς πλημμυρικά τώρα... φαινόμενα όμως, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι, πάλι καλά, αυτό είναι καλό, γιατί εκεί στην Σίδηρη είχαμε θέματα εχθές.
1: Ξέρω, ναι. Άκουσα.
0: Ποτάμια οι δρόμοι και χύμαροι σχηματίστηκαν, ίσως και από την καλοκαιρινή φωτιά.
1: Έχει και τη φωτιά. Όχι, εδώ φωτιές δεν είχαμε, το ξέρω Θεό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή σου μέρα. Εν τω μεταξύ, ο Σίμος, καλή σου μέρα, Μαρία. Καλή σου μέρα στο Digiden. Καλά το λέω, Digigen. 6 βαθμούς. Οδηγεί η Μαρία και έχει παρέα το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ποιον άλλον θα έχει παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, Σίμος. Διαμαρτύρεται για στάση του μετρό του Ευκλείδη. Δεν δουλεύουν, λέει, εδώ και δύο μήνες οι κυλιόμενες σκάλες. Α, τις φτιάξουμε και αυτές, παιδιά, τις φτιάξουμε. Και μάλιστα αυτή που δουλεύει κάνει και θαόρυβολιο. Το λαδοτήρι λίγο, να λαδώσουμε τις σκάλες.

0: Άντε, καλή σου μέρα Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκίνησα, λέει ο Κωνσταντίνος, Δευτέρα στον Περιφερειακό. Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Άντε, ξυπνήστε λίγο, ξυπνήστε, ξυπνήστε.
1: Προς ανατολικά έχει πιο πολύ κίνηση. Και ο Μπάμπης με διορθώνει, Μπάμπη μου, ταπεινάζει το συγγνώμη αν έκανα λάθος. Τι είπα, λαδοτήρι. Είναι λαδοτήρι, ξέρω, όχι, Το λαδικό λέει, έτσι το λένε κύριε Γιαλαμπόκη. Μπάμπη, μας τώρα θα είσαι εσύ προφανώς, ξέρεις περισσότερο. Το λαδικό τέλος πάντων, βρε παιδιά, λίγο γράσο, λίγο λάδι. Για να μην τρίζουν οι σκάλες εκεί στην, στο σταθμό του Ευκλείδη στο μετρό. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. 6:31 Δευτέρα και 12 του Οκτώβρη.

Εδώ δείτε τώρα, Γιώργος Νιρεμβέργη και Δροσούλα λέει, έχουμε 2 βαθμούς. Αμάν εκεί στη Γερμανία όλα διαφορετικά ξεχωριστά. Μοναδικά μόνο σε εσάς. Λοιπόν, καθίστε λίγο να φωνάξω τα κρυφά χαρτιά, τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας. Ακούτε εκεί προς Φλόρινα μεριά, καμιά Έδεσα, Κοζάνη, Όλυμπο, κανένα βουνό με καλές θερμοκρασίες. Στείλτε λίγο για να τη βγούμε εκεί πάνω στους Γερμανούς. Δεν θέλω να διαφέρουμε ούτε και στη θερμοκρασία με τους Γερμανούς. Πώς είπατε, ναι, αυτή είναι καλή διαφορά. Το παίρνω πίσω. Μακάρι να έχουμε όλο το χειμώνα 15 βαθμούς εμείς εδώ και εσείς έχετε 2 και μείον 2 και μείον 5 με χιόνια, δεν μας πειράζει καθόλου. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα. Ράδιο Θεσσαλονίκη, μένει Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, προς στιγμήν στην παρέα.

άστο, άστο, Μπάμπη, άστο, άστο. Εκτιθέμεθα. 13 στην Κοζάνη. Μη το πεις πουθενά. Δεν λέω, δεν λέω.

Εγώ είμαι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, γιατί με το που ξεκίνησα στις 6 ώρα, πολλοί μου λέτε και πολλές ότι καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν είναι ο Σάκης αυτός. Καλά, καταρχάς πρώτα απ' όλα

Δεν ξεκίνησε, Παναγιώτη μου, το σήμα, έτσι. Το σήμα που έχει αυτό ο Σάκης. Αυτό εννοείται, δεν ξεκίνησε. Από εκεί καταλαβαίνει στην αρχή. Και εντάξει, ακούγοντας και κάποια ελληνικά, νιώθεις ότι μπαίνει σε άλλη ατμόσφαιρα. Έχετε όμως, θεωρώ, να μου πιστώσετε ότι δεν την διαταράζω πολύ, έτσι. Κινούμε σε αυτά τα νερά, τα πρωινά.

0: Εν τω μεταξύ τώρα σοβαρά, εδώ ανατολικά, μετά το αεροδρόμιο, μα από ρεύμα πώς πάτε, υπάρχουν περιοχές που δεν έχετε ρεύμα? Γιατί εδώ που τα λέμε έχει καταντήσει φαρσοκομωδία. Κάθε φορά που όχι ξεκινάει η βροχή, πέφτει το πρώτο αστραπόβροντο. Πριν ξεκινήσει η βροχή πέφτει το ρεύμα. Εκτές περιοχές, επάνω μη, Τρίλοφος, Καρδία και η Περαία, ευτυχώς, και δεν το λέω χερέκακα, αλλά στο Πλαγιάρι είχαμε ρεύμα σε όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά είναι κουραστικό, ας πούμε, είναι εξοργιστικό. Με την πρώτη στάλα της βροχής να πέφτει το ρεύμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λες και είμαστε το 1730.
1: Ladies!
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τουλάχιστον θεωρώ πως αποκαταστάθηκε, έτσι. Να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Χωρίς ρεύμα και μάλιστα κυριακάτικα. Θα μου πείτε τώρα, η μέρα δεν παίζει καθόλου ρόλο. Και συμφωνώ. Αλλά τις Κυριακές είμαστε περισσότεροι στο σπίτι. Είναι και η μέρα αργίας για τους περισσότερους.

Η Ιζωμάτ είναι μαζί μας που δίνει τη λύση για εξωτερική θερμομόνωση με το Ιζωμάτ Thermo System και με 5 διαφορετικά συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση κόστους και στην θέρμανση αλλά και στην ψύξη. Θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και βέβαια αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή με όλα αυτά που σας είπα και με ακόμα περισσότερα που θα μάθετε είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Thermo System με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

Τι ώρα είπαμε έχει ανατολή του ηλίου? 7:30. Έχουμε ακόμα. Γλυκοχαράζει σιγά σιγά στον ουρανό, αλλά θέλει ώρα αρκετή ακόμα. Σας είπα όμως, κάντε λίγη υπομονή. Στις 25 του Οκτώβρη έχουμε αλλαγή της ώρας. Τουλάχιστον τα πρωινά θα είναι πιο νωρίς φωτεινά. Και τα απογεύματα το σκοτάδι θα πέφτει πιο γρήγορα. Για τους σκληροπυρηνικούς της πρωινής ζώνης, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Ακολουθεί ελληνικό.

Μια νοβρία διαπιστώνω τα τελευταία λεπτά στα μηνύματα και γενικά στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι λόγω ώρας, όπως όταν επικοινωνούμε με το κινητό την ώρα που αλλάζει η κυψέλη, ίσως να είναι η αλλαγή της ώρας. Αλλάζει η κυψέλη και το σήμα χάνεται για κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να επανέλθει μετά. Ίσως είναι η επόμενη ώρα, η πολύ πρωινή. Σιγά σιγά καλωσορίζουν τους αμέσως πιο πρωινούς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πρωινό Δευτέρας, 12η μέρα του Οκτώβρη. Γεια σου Πάνο, καλημέρα στο Βερολίνο.

Δεν ξέρω τι έχει συμβεί η Ελευθερία μου, εσείς θα το πείτε αυτό. Η Ελευθερία κινείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Θεοτοκοπούλου. Είναι από την Κασάνδρο, ο δρόμος που ανεβαίνει προς τα πάνω. Περνάει την εκκλησία των Ταξιαρχών και ανεβαίνει προς την Άνε Πόλη. Δύο πυροσβεστικά με μεγάλη ταχύτητα ανεβαίνουν, λέει, από Θεοτοκοπούλου. Και ακούγονται κι άλλα. Γνωρίζει κάποιος στην ευρύτερη περιοχή αν έχει συμβεί κάτι? Έχουμε τέτοια κινητικότητα με πυροσβεστικά? Ανοίγω γραμμές 2310-243-900-2310-267-38. Το Viber βέβαια δέχεται εικόνες, βίντεο, γραπτά και ηχητικά μηνύματα στο 6947-945-945.

Άμεση ενημέρωση από την Μένη Γεωργακούδη. Τα οχήματα της πυροσβεστικής έχουν λάβει κλίση και πάνε για εξακρίβωση φωτιά στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Δεν έχουν φτάσει όμως ακόμα. Εκεί είναι όμως το πρόβλημα, στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Είναι κανένας, καμία στην περιοχή?

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων με την Μένη Γεωργακούδη. Αγγίζουμε τις 7. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οχήματα της πυροσβεστικής δέχτηκαν κλίση από την περιοχή του Αγίου Παύλου στην Άνω Πόλη για πυρκαγιά. Όποιος είναι στην περιοχή, όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, ας το μοιραστεί και μαζί μας και με πληροφορία αλλά και με εικόνα ή βίντεο στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Σε φλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
6: Πού?
5: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
7: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Ένα εκατομμύριο Ford Puma και η Karen Horton ταξίδεψε μέχρι το εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα για να γίνει η περήφανη ιδιοκτήτρια του επαιτειακού μοντέλου, ζώντας από κοντά όλη τη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου της. Μια πρόσμενη γνωριμία με την ηλεκτροκίνηση, χάρη στο γιο της που εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, ο οποίος την έπεισε να δοκιμάσει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen E. Το αποτέλεσμα... Από τις 80 λίρες βενζίνη το μήνα που ξόδευε μέχρι τώρα, έπεσε στις 20 λίρες για ενέργεια. Ένα σύντομο test drive ήταν αρκετό για να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της. Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλάζει πίστα. Σύμφωνα με το Global EV Outlook, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα το 2025, με πλέον ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα παγκοσμίως να είναι ηλεκτρικό. Η Κίνα οδηγεί την κούρσα με πάνω από 13 εκατομμύρια οχήματα. Η Ευρώπη επιστρέφει δυναμικά με αύξηση 30%, ενώ νέες αγορές σε Λατινική Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Με τις πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο να εκτοξεύονται κατά 50%, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον μέλλον, είναι το παρόν, αλλάζοντας σελίδα στην παγκόσμια αυτοκίνηση. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
8: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? Gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο Τουριά της Σαουδικής Αραβίας. Ένας νεκρός, 11 τραυματίες μόλις ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη με 13 νεκρούς και 300 τραυματίες. Βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου. Αναχαιτίστηκε και πύραυλος κρούς. Οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη και απειλούν με νέες επιθέσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής εναντίον των Χούθη, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ. Σύσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Δεν το έχει επιβεβαιώσει η Μόσχα. Το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα ρωσικά χτυπήματα στο ενεργειακό της δίκτυο. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εξετάζει την πρόταση και ότι σύντομα αναμένεται απάντηση. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνει την Τετάρτη η κυβέρνηση. Στόχος η τιμή να πέσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκ από το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας μετά από χρήση έκσταση. Είχε πάει με τον συνομήλικο φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Λιποθύμησε μετά τη χρήση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 χρόνια, ανέφερε ο πατέρας της. Κατηγορεί τον φίλο της ότι την οθούσε στις ουσίες. Συνελήφθη ο 20χρονος, αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Κλειστό θα παραμείνει το γυμνάσιο Βασιλικών με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης. Την Παρασκευή τραυματίστηκε μαθητής όταν σοβάδες έπεσαν πάνω του. Κλιμάκιο του Δήμου θα επιθεωρήσει εκ νέου το σχολείο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Άστα τόσο καιρό σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και στη Θράκη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 25. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης νεφώσεις με αναδιαστήματα βροχές μέχρι τις πρωινές όμως ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 23 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια, 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα 500 γραμμάρια δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310 512601.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
9: Αφή Κωνσταντινίδη, οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη, οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα.
11: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Η πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μένει Γεωργακούδη, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Πρωινό Δευτέρας. Αρχίζει και χαράζει στον ουρανό. Στις 7.30 είναι η ανατολή του ηλίου. Ένα πρωινό υγρό στην ατμόσφαιρα με περίπου 15 βαθμούς Κελσίου. Στεγνούς δρόμους. Γι' αυτό έχετε το νου σας υπόψη, αποστάσεις, μακριά ο ένας από τον άλλον για να μην έχουμε άλλα στην αρχή της εβδομάδας. Νωρίτερα, πριν από περίπου μισή ώρα, γύρω στις 7 παρά, είχαμε πυρκαγιά στον Άγιο Παύλο σε διαμέρισμα. Τελικά ήταν μικρής έκτασης. Την έσβησαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Όλα καλά και εκεί. Είμαστε σε επαφή, είμαστε σε επικοινωνία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο, γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα στους καινούριους της παρέας. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Καλτσάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, ναι, καινούριος είμαι.
11: Ναι, καινούριος στην παρέα είσαι.
12: Είδα φως και μπήκα, λέω, κάτσε λέω εδώ πέρα, λέω, φαίνεται ωραίο το μέρος. Προσφέρουν και καφέ, έμαθα.
11: Καφέ όσο θέλεις. Ναι. Ο Σάκης, όταν ήρθα την πρώτη φορά εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, μου είπε δύο πράγματα που τότε τα έχω καλά φυλαγμένα στο μυαλό μου. Εδώ λέει καφέ και μικρόφωνο,
12: ναι,
11: με όσο θέλεις λέει. Απεριόριστα είναι αυτά.
12: Α.
11: Ναι, ναι, ναι. Ο καφές και το μικρόφωνο.
12: Σαν το μπουφέ των ξενοδοχείων.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Πηγαίνεις και τρως όσο θες. Έτσι, κάπως έτσι.
11: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα συμπληρώσω βέβαια και την καλύτερη παρέα. Έτσι. Το ένιωσα αυτό τόσα χρόνια εδώ. Οπότε είναι το τρίπτυχο.
12: Αφού έχω απεριόριστο μικρόφωνο, να σας πω και να σας θυμίσω το εξής. Σίγουρα σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες. Επίσης, σίγουρα σας έχει τύχει και τώρα μάλιστα, αν κάνετε μια βόλτα στο σπίτι, θα βρείτε ένα σημείο στο σπίτι όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Λοιπόν, αυτά τα δύο λύνονται με τον εξής απλό τρόπο. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, δηλαδή με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One. Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ορίστε, ορίστε, πρωί-πρωί. Μαρία, μετρό Γιόκ λέει προς το κέντρο σίγουρα όχι, ανάληψη, κατέβασαν κόσμο. Τώρα, συμβαίνει τώρα.

Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από το site της Θέμα, του μετρό της Θεσσαλονίκης δηλαδή. Η ένδειξη είναι κανονική λειτουργία. Μίλησα όμως εγώ με την Μαρία και μου το επιβεβαιώνει αυτό που έστειλε με μήνυμα. Πριν από περίπου 5 λεπτά στο σταθμό της ανάληψης κατέβηκε για να πάρει το μετρό, ήρθε ο σειρμός, αποβίβασε τον κόσμο, δεν επιβίβασε κανέναν και ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει θέμα για κάποια λεπτά. Της λειτουργίας στο μετρό, αν είναι κάποιος κάπου και βλέπει προβλήματα, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο και μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Ας ελπίσουμε ότι είναι κάτι πρόσκαιρο, πολύ γρήγορο, πολύ σύντομο και δεν θα έχουμε θέματα για άλλη μια φορά στο μετρό. Να θυμίσω την Παρασκευή, περίπου 2,5 ώρες από τις 4 και 10 το απόγευμα μέχρι τις 7 παρά 20 είχε πάθει blackout το μετρό και σε ώρες αιχμής.

Σε λίγο θα έχουμε και την ανατολή του ηλίου. Στους 16 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 22, και από ό,τι βλέπω ίσως να έχουμε και διαφοροποίηση στις προβλέψεις, μιας και η σημερινή μέρα έδινε αρκετές βροχές, όπως και η αυριανή βέβαια, με πτώση της θερμοκρασίας. Αύριο η μέγιστη θα φτάσει τους 16, περισσότερο δεν θα ανέβει. Αλλά σήμερα, όπως σας είπα, ανατρέπονται λίγο τα προγνωστικά του καιρού και φαίνεται ότι ίσως και να μην βρέξει. Θα έχουμε συννεφιά με λιακάδα. Καλή σου μέρα, τρεχαντήρι.

Καλή σου μέρα Μαρίνα, σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη. Μας ακούτε μέσω στάτους 94,2 εκεί. Μια βροχερή Αλεξανδρούπολη από ό,τι μου λέτε, αλλά καλή θερμοκρασία. Καλημέρα και στην Χαλκιδική, 90,8 δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου, πλέον στην παρέα και όλη η Χαλκιδική. Η Χαλκιδική που είχε βροχές χθες, μια νεροποντή μάλιστα έπνιξε την Σίδηρη, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, πλημμύρισε η Σίδηρη. Εδώ με ακούτε από εκεί, όποιος ακούει στην διάθεσή του και οι γραμμές, όπως και όλων των υπολείπων, για να μας πείτε πως ξυπνήσατε όχι μόνο στην

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Επόμενο βήμα στην καριέρα σας. Το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνευδέξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site του jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε, κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
3: Ήταν στιγμιαία η διακοπή του μετρό. Το μετρό κινείται κανονικά, ήταν για 1-2 λεπτά. Δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί, όπως και δεν υπάρχουν προβλήματα και στους δρόμους. Και έτσι να παραμείνει η κατάσταση, κρατάτε αποστάσεις. Οι δρόμοι βέβαια οι περισσότεροι είναι στεγνοί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το κακό δεν αργεί να γίνει και θέλει πάρα πολύ λίγο. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας ακούγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
9: Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
12: Πού?
11: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
13: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μένει Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Χρήστος Καλτσάς. Σε λίγο θα γίνει και αλλαγή, κύριε Καλτσά. Προθερμαίνεται ο αναπληρωματικός.
16: Αλλαγή σκοπιάς.
15: Αλλαγή σκοπιάς, μικροφόνου.
16: Μικροφόνου, ναι. Ξέρεις, θυμάμαι εκείνο το 2-4 που κάναμε στις Σκοπιές. Το περιμέναμε να έρθει η αλλαγή, να λυτρωθούμε, να πάμε να ξαπλώσουμε μία ώρα. Μαύρος ύπνος.
15: Ίσα, ναι.
16: Ναι, και το προηγούμενο, και πριν, όταν

0: να ξυπνήσεις. Δηλαδή στο 4-6 ξυπνούσες κατά τις 3.30 και μέχρι να μπορέσεις να συντονιστείς, να κάνεις, να βάλεις την παραλλαγή, να βρεις πού είναι αυτό το ρημαδοντουφέκι, το κράνος που το έχεις πετάξει, έχει πάει 4, τρέχεις σαν τον τρελό να πάει να κάνεις αυτή τη σκοπιά. Και βέβαια, όταν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, περιττώ να σου πω ότι άκουγα ράδιο Θεσσαλονίκη στη Σκοπιά. Ήταν φοβερό. Δεν θυμάμαι τότε ποιος έκανε εκπομπή εκεί τα βράδια, αλλά ράδιο Θεσσαλονίκη. Και μετά από χρόνια το ανάποδο. Εμείς είμαστε εδώ και κάποιοι φίλοι μας είναι στη Σκοπιά και μας ακούνε.
1: Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσω κι εγώ μετά από σένα. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ονόμασαν το 2-4 γερμανικό. Δεν το κατάλαβα, αλλά θα τα πούμε μετά.
0: Σωστή η απορία σου.
1: Ήτανε λάθος για μένα, γιατί μετά τις 4 ρημαδοκιμόσουνα και καμιά ωρίτσα. Είχες.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ξυπνούσες 3, να κάνεις το 4-6, μετά τις 6 δεν κοιμόσουνα. Γιατί 6 και 4 είχε εργαστήριο.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το ονόμασαν 2-4 και το χειρότερο ωράριο, τη χειρότερη βάρδια, αυτό το 2-4. Θα μας πούνε μετά οι ακροατές όμως ενδεχομένως.
0: Στην παρέα μας ο όμιλος Ιζωμάτ, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΑ Energy ΑΒΕ, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μένει Γιώργο Ιακούδη λοιπόν, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, και ο αναπληρωματικός που αναφέρθηκα, Χρήστο, ήταν ο κύριος Μόσχης, ο οποίος κάνει προθέρμανση εδώ και πολύ όραξης για να μπει στον αγώνα. Έτσι κάνουνε οι παίκτες. Αυτή είναι γέφυρα τώρα για να μπούμε στα του πρωταθλήματος, γιατί είχαμε Super League επιτέλους μετά από 3 εβδομάδες και θαύμασα πρώτα απ' όλα 1000 χρόνια Ηρακλή. Με βροχή καταρακτώδη, ήταν συνοπτικές οι διαδικασίες, 2-0 καθαρό σκορ και άντε γεια Λιβαδιακέ.
0: Κοίτα, δύο πράγματα να πούμε. Πρώτον, ήταν μια άκρος επαγγελματική νίκη του Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έθελξε κιόλας με την απόδοσή του. Θα μου πεις, κάτω από τέτοια βροχή, ποια ομάδα μπορεί να παίξει καλά? Σωστό κι αυτό. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, η ομάδα, επειδή είναι νέα, προσπαθεί να παίρνει επαγγελματικές νίκες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και με 0.5 να νικήσεις, κέρδος είναι. Γιατί η ομάδα δένεται, παίζει παιχνίδια και γίνεται πιο δημιουργική και με περισσότερες αυτόματες συνεργασίες. Το δεύτερο που έχω να πω...
1: Αυτοματισμοί.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ο Χλωτάπητας του Καφταζουγλίου είναι καταπληκτικός. Είναι μοναδικός. Μπορεί να περιμέναμε πόσους μήνες να μπούμε μέσα.
1: Άξιζε το.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον για τον Χλωτάπητα έριξε τόσο νερό. Και βλέποντας την μετάδοση από την τηλεόραση, δεν πήγα στον αγώνα από κοντά, έβλεπα σαν να μην έβρεξε. Σαν να μην έβρεξε. Μπράβο.
1: Συμφωνώ, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ναι.
0: Ελπίζω και οι υπόλοιπες αναβαθμίσεις που θα ακολουθήσουν στο Καφτανζόγλιο, γιατί πρώτα ο Θεός, μετά το τέλος της αυτής αθλητικής περίοδου, θα μπει και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο για να κάνει το δικό του το γήπεδο, να μετακομίσει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίζει πρώτα ο Θεός, και αυτό το λέμε, ευρωπαϊκούς αγώνες στο Καφτανζόγλιο, εφόσον προκριθείτε κάπου. Τι θα γίνει? Χρειαζόμαστε αναβαθμίσεις περαιτέρω. Άρα περιμένουμε να δούμε να υλοποιείται η υπόσχεση του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, ότι θα γίνει το ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ακούσατε το σχόλιο του κυρίου Καλτσά, η ώρα του είναι 8 παρά 20 περίπου. Και μάλιστα δεν είναι ούτε χορηγούμενο, τίποτα. Μέσα από την ψυχούλα του βγαίνουν όλα, έτσι. Δεν...
0: Είπαμε, χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Μετά από 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο Ηρακλής εγκαινίασε χθες το Καφτανζόγλιο για αγώνα της Super League. Τα πήγε πολύ πολύ καλά και για τον Ηρακλή ήταν ένα καινούριο σε εισαγωγικά περιβάλλον, καινούριο σκλό. Το Άπιτας, όπως και για το Λεβαδιακό. 2-0 καθαρό σκορ το Σάββατο. Εχθές κέρδισε και ο Άρης το Χαριλάου, με την ψυχή στο στόμα βέβαια. 3-0 προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, 2-0 έβαλε και ένα τρίτο γκολ και λες τώρα πάει, τελείωσε, κλείδωσε ο αγώνας. Μείωσε σε 3-2 ο Βόλος και να, δεν ήθελε και πολύ να φάει και κανένα γκολ στις καθυστερήσεις και να έχουμε και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, όπως λες, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Η νίκη του Άρη ήρθε, 3 βαθμούς και οι δύο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Καλαμάτα και με νίκη σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση, κύριε Καλτσά. Γιατί χτες ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι των αιωνίων στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένας αγώνας που εμένα τουλάχιστον με άφησε παγερά διάφορο. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Σκληρός αγώνας, πολλές μονομαχίες, πολλά νεύρα, αλλά έλειπε το θέαμα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0. Έμεινε και με 10 παίκτες σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό και θα ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Να τώρα ο Γιώργος πρόσεξε, λέει: ωραίο θέμα αυτό με τις σκοπιές. Μαζί μας είναι, συμφωνεί και αυτός. Μην ξεχνάς, λέει, ότι από τις 10 μπορείς να κοιμηθείς αν έχεις το 4-6. Ναι, μπορείς να κοιμηθείς από τις 10, αλλά ξυπνάς 3,5 ώρα και γεια σας. Άλλωστε 10 η ώρα τι να κοιμηθείς, είναι δυνατόν να κοιμηθείς, σε πιάνει ο ύπνος, δεν σε πιάνει ο ύπνος.
0: Καλά, όταν είσαι φαντάρος, δεν θυμάσαι το μότο, έχουν περάσει και χρόνια. Το μότο όταν ήμασταν φαντάροι ήταν το εξής.
1: Κοιμάσαι και όρθιος.
0: Κοιμάσαι όπου βρεις, όπου μπορείς. Εκμεταλλεύεσαι κάθε λεπτό ύπνου. Οπότε εγώ πιστεύω ότι και από τις 9 κοιμόμασταν, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Σωστό.
0: Ναι, κατάλαβες. Υπάρχει μετά όμως μεσημεριανός ύπνος, λίγο να ξεκουραστείς. Εν πάση περιπτώσει, το θετικό είναι ότι το έχουμε περάσει. Να πάνε οι επόμενοι και θα περάσουν τέλεια. Γιατί τώρα ο στρατός σε σχέση με αυτόν που ήταν και πριν από 20 χρόνια, μάλλον δεν έχει καμία απολύτως σχέση.

Οχ, τώρα ξυπνήσανε τα παλιοσύρια. Οι κυρίες της παρέας, τι να πω, δεν μπορώ να τους συγκρατήσω και πολύ. Αν και μεταξύ μας προσπαθώ μέχρι τις 8 λίγο να αλαφρύνω το κλίμα, γιατί μετά τις 8 θα έχουμε πολλά σοβαρά και πολύ πολύ σοβαρά και πιο σοβαρά και φουλ σοβαρά. Γι' αυτό πάρουμε μία ανάσα. Στο ναυτικό ήταν διαφορετικά, Χρήστο. Υπηρέτησε, ήταν λέει 4 ώρες στη Σκοπιά. Και στην αεροπορία μπορεί να ήταν 8 ώρες στη Σκοπιά. Το θέμα είναι τι έκανες και μετά τη Σκοπιά, κατάλαβες? Γιατί στο πεζικό η αλήθεια είναι μεταξύ μας, παιδιά, για το ναυτικό δεν ξέρω πολύ καλά, αλλά για την αεροπορία που ήταν λούφα, ο στρατός ξηράς έτρεχε πολύ πολύ περισσότερο. Αυτό να το παραδεχτείτε.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα από την πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δευτέρα και 12 Οκτωβρίου. Και εδώ και αρκετή ώρα ο περιφερειακός έχει πολλή κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις. Περισσότεροι όμως είναι αυτοί προς ανατολικά. Από τα νοσοκομεία συνοστίζεστε και δεν κινδυνολογώ, ούτε υπερβάλλω μάλλον, δεν υπερβάλλω, αλλά μέχρι και το πρώην τούνελ πηγαίνετε το καλύτερο, στην καλύτερη περίπτωση, με χαμηλές ταχύτητες προς ανατολικά. Δυσκολίες και προς δυτικά, οι οποίες ξεκινούν από τον κόμβο της Τούμπας και μετά, μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο Νεάπολης.

Με ελληνικό θα σας αποχαιρετήσω, γιατί η αλήθεια είναι πως χρωστάω και ένα τραγούδι από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Το ζήτησε η Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε δεν είναι να αρνείσαι έτσι πολύ πολύ. Σε επαγγελματία οδηγό και σε γυναίκα επαγγελματία οδηγό, καταλαβαίνετε.

Ήρθε η ώρα για διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων με την Μένη Γεωργακούδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Σάκη Μόσχη στην πορεία, την πρωινή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη, μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
5: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό.
6: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
7: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
10: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
12: Μαμά, τι θα φάμε?
13: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
12: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
13: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
12: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
13: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
12: Έφυγα!
13: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
14: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
15: Ο πατέρας της κατηγορεί τον φίλο της ότι την οθούσε στις ουσίες. Ο 20χρονος συνελήφθη. Αναζητείται το άτομο που τους χορήγησε το ναρκωτικό. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης. Την Παρασκευή τραυματίστηκε μαθητής όταν σοβάδες έπεσαν πάνω του. Κλιμάκιο του Δήμου θα επιθεωρήσει εκ νέου το σχολείο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
16: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
19: Δημήτρη, για πού το βάλες?
20: Πάω κέντρο.
19: Α, στην αγορά για ψωνιά?
20: Όχι.
19: Λαδάδικα για φαγητό?
20: Όχι.
19: Παραλία για καφεδάκι?
20: Ούτε.
19: Πού πας στο κέντρο?
20: Οτοβιζιόν για κταίο.
21: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κατά τόπους και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα δείξει στην Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 23 με 25 βαθμούς η μέγιστη. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης άστατος καιρός με αναδιαστήματα βροχές στην διάρκεια της ημέρας μέχρι όμως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 23 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
3: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
4: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
3: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
4: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
3: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
4: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: mavra@showroom.gr.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνο Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα?
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus. Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας για τοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα πήγε, Οκτώβριος και 12 στο κοντέρ του, είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Σάκης Μόσχης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Μην ξεχνάς πως αν είσαι στη Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έχεις έξτρα αποκλειστικές προσφορές με μηδενικό κόστος διανομής. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

πάνω που μάθαινα λεπτομέρειες για το ουράνιο τόξο στον Εύρο από την Μαρίνα, προσγειώθηκα στην καθημερινότητα από τον Σάβα, ο οποίος αναφέρει ένα περιστατικό στην μοναστηρίου απέναντι από την πυροσβεστική, στον κλάδο με κατεύθυνση κέντρο δηλαδή. Βλέπει κάποιον άντρα πεσμένο στο οδόστρωμα, είναι και τροχέα εκεί. Θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι. Και επίσης να στείλω καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Νίκο και στον Μάνο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Έχει ένα βάρος η ατμόσφαιρα, είναι αλήθεια. Δεν είναι ότι είναι Δευτέρα, είναι ότι και τα σύννεφα είναι γονατισμένα και επί του παρόντος δείχνουν ότι έχουν κακές διαθέσεις. Τώρα τι θα καταφέρουν να κάνουν δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μάλλον όχι και πολλά. Φαίνεται όμως ότι ο Οκτώβρης θέλει να είναι φθινοπορεινός. Δηλαδή βλέπω την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, αρκετό νερό. Αν επιβεβαιωθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, διάλειμμα την Πέμπτη, ξανά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, διάλειμμα Δευτέρα, ξανά Τρίτη, Τετάρτη.

άρνηση είναι αυτή. Μα τσεκάρει αν είμαστε σε ετοιμότητα, κατάλαβες.

Παναγιώτης έφτασε από Κατερίνη. Στην Κατερίνη κέρδιζε ο ήλιος τα σύννεφα. Εδώ περιμένουμε την ανατροπή.

Η αλήθεια βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι τα ζητήματά μας δεν είναι οι βροχές, οι συννεφιές ή οτιδήποτε άλλο. Τα ζητήματά μας εδώ και αρκετές μέρες είναι η θερμοκρασία, ειδικά νυχτερινές και πρωινές ώρες. Τη συζήτηση για το τι θα γίνει με επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο πετρέλαιο, γενικά θέρμανση, την ακούτε. Κάποια συζήτηση έχει ουσία, βάση, ρίζες. Κάποια άλλη είναι παραφιλολογία. Την αλήθεια θα τη μάθουμε μεθαύριο. Έφτασε η ώρα. Πάντως όπως και να έχει, υποφερτό δεν θα είναι. Δηλαδή εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, εκεί που ύπταται η ενέργεια, όποιο και να είναι το επίδομα, είτε απευθείας στην Αγγλία είτε μέσω επιδόματος θέρμανσης, το βάρος θα είναι τεράστιο. Γερούς ώμους να έχουμε για κουβάλιμα.

Εν τω μεταξύ, έχω κάτι φίλους που λειτουργούν αθηναϊκά, δηλαδή στο περίκλειστο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Μπορείς να τον βγάλεις τον Οκτώβρη δια περιπάτου ή τέλος πάντων και προς τα τελειώματα του Οκτώβρη μετά τον Άι Δημήτρη. Αν δεν έχεις κάτι θεαματικό, μπορείς να κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Οπότε είναι αρκετοί οι οποίοι κατευθείαν μας λένε: έλα μωρέ, τώρα φαγωστήκατε με τη θέρμανση. Ναι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν χωριά, υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι στην ευρύτερη περιφέρεια και εκεί τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί εσύ να λες τι με νοιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης από τώρα, αλλά για κάποιους δεν είναι από τώρα. Κατ' επέκταση, οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ήταν πολύ ψηλά και στο κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προμήθειες στην παλιά λογική. Κάτσα να βάλω από τώρα για να έχω και για του χρόνου στην αρχή. Πάνω αυτά, γεροί να είμαστε να τα θυμόμαστε. Και τώρα έχουμε νέα μπλεξίματα. Να δούμε σε τι καταστάσεις θα μας βγάλουν.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Αγάπη, πάμε στο Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23-23-0-51-325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
5: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Grill House.
5: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
5: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
5: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!

0: Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΕΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. ΝΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
2: No, no.
1: Do you know Λευκός Πύργος?
2: No, no, what is this?
1: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
2: Oh, yes. Έπιπλα.
1: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
2: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
2: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2321 078 281.
3: Τα Spring Sun προσφέρουν καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Θερμοβέντα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
8: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. All those

0: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 σήμερα το πρωί. Σάκης Μόσχης, Δημήτρης Διαμαντίδης, στην πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και χθες στη Θεσσαλονίκη ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε μια νέα κοπέλα 20 ετών από χρήση ναρκωτικών σε νυχτερινό μαγαζί στην περιοχή του αεροδρομίου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντώνη Κουδρόγλου. Ο Αντώνης Κουδρόγλου είναι δικηγόρος και είναι δικηγόρος της οικογένειας της Κοσάχνης. Κύριε Κουδρόγλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετά από 24 περίπου ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω, μήπως έχετε καλύτερη εικόνα, περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη ακριβώς?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Η οικογένεια διερευνά προς πάσα κατεύθυνση το περιστατικό, είναι συντετριμένη. Ο στόχος της είναι αυτό που δηλώθηκε και χθες, ότι να μην συμβεί σε καμία άλλη οικογένεια κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά η έρευνα είναι προς πάσα κατεύθυνση.
0: Ναι, όταν λέτε προς πάσα κατεύθυνση, άκουγα και χθες τις δηλώσεις να το τονίζετε. Τι εννοείτε και ποιοι προμήθευσαν στην 20χρονη και στο φίλο της τα ναρκωτικά?
1: Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος που έδωσε αυτά τα άθλια ναρκωτικά στα παιδιά. Στα νέα παιδιά που πήγαν στο πάρτι και που κατά πληροφορίες της οικογένειας εκείνη τη μέρα τα νοσοκομιακά πήγαινε ερχόντουσαν σε αυτό το πάρτι. Έτσι, δεν ξέρω αυτό αν το ακούσατε.
0: Όχι, από εσάς τα ακούω πρώτη φορά.
1: Ναι, ότι πήγαν πάνω από 10 φορές νοσοκομιακά για άλλες περιπτώσεις. Για παιδιά που λιποθυμούσαν εκεί πέρα μέσα. Και κανείς δεν κάνει τίποτα για αυτά τα πάρτι.
0: Ήταν αυτά τα γνωστά πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Τώρα εγώ...
0: με τα οποία είναι συνυφασμένη για κάποιους και μια μόδα, πάρει και κάτι για να φτιαχτείς, για να είσαι μέσα στο κλίμα του πάρτι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι ότι ψάχνετε τα πάντα και ακόμα και περίπτωση βιασμού ερευνάτε.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει τεθεί και αυτή η παράμετρος.
0: Ναι.
1: Έχουμε αποτελέσματα φυσικά ακόμα.
0: Θα περιμένετε το πόρισμα προφανώς. Ναι. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω με βάση αυτά που δήλωσε και ο πατέρας της 20χρονης είναι ότι δεν πρόκειται περί χρήστη, περί χρήστριας.
1: Όχι.
0: Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι περίπτωση περιστασιακής χρήσης, όπως το περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή... πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, πάρει και κάτι για να φτιαχτείς.
1: Ακούστε λίγο.
0: Είχε ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Θα σας δώσω δύο δεδομένα. Η κοπέλα είναι απόφυτος των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στα έργα τοπίου. Το έργα τοπίου δεν το λέω τυχαία. Η επιχείρηση οικογενειακή των γονέων είναι αυτή. Ασχολείται δηλαδή με τα γήπεδα ποδοσφαίρου και αυτά να φτιάχνουν το γήπεδο, τον χώρο δηλαδή στον οποίο γίνονται οι αγώνες. Σπούδασε δηλαδή στο αντικείμενο της επιχειρήσεως των γονέων, εργαζόταν στην επιχείρηση των γονέων. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, χαρούμενη, έφυγε χαρούμενη για να πάει σε αυτό το πάρτι. Και από το νοσοκομείο είπαν στους γονείς ότι η ποσότητα που της εδόθη, που βρέθηκε, φαντάζομαι, όχι που της εδόθη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι της εδόθη, που βρέθηκε, ισοδυναμεί με 14 χάπια. Αν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Ήταν έκσταση, γνωρίζετε αν πρόκειται περί αυτής?
1: Νομίζω ήταν μία μορφή έκσταση, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό το περιμένουμε, έτσι όλα αυτά είναι πληροφορίες και αυτό το περιμένουμε, δούμε τι θα είναι.
0: Βλέπω το κατηγορητήριο για τον 20χρονο φίλο της, ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση αν δεν απατώμε είναι κακούργημα, έτσι.
1: Θανατηφόρα έκθεση είναι η δίωξη. Το δελτίο τύπου μιλάει για ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Ναι. Έχω την αίσθηση δεν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Είναι θανατηφόρα έκθεση με το θάνατο που επήλθε από αμέλεια. Αυτή είναι η έννοια της θανατηφόρου εκθέσεως. Είναι κακούργημα βέβαια. Και φυσικά για την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών είναι η δίωξη. Και το βασικό είναι η δίωξη κατά το αγνώστου δράστου που προμήθευσε στα παιδιά αυτά ή εν πάση περιπτώσει όποιον προμήθευσε, έτσι. Δεν ναι. ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Αν είναι, αν είναι αληθινές οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά, θα το ελέγξουμε και εμείς βέβαια. Ότι τα νοσοκομιακά, όπως είπατε προηγουμένως, πηγαίνω-ερχόταν το ξημέρωμα της Κυριακής.
1: Στην αστυνομία να ερευνηθεί. Εδώ η πληροφορία αυτή να ερευνηθεί.
0: Ναι.
1: Το ξημέρωμα του Σαββάτου, έτσι το πάρτι είναι Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο.
0: Α, προς Σάββατο πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι Κυριακή πρωί.
1: Όχι.
0: Το Σάββατο πρωί, απλά έγινε γνωστή η είδηση χθες το πρωί.
1: Η είδηση έγινε γνωστή με το δελτίο του Πολίτη στην αστυνομία χθες, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα ο 20χρονος κρατείται.
1: Κρατείται για να απολογηθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Εν αναμονή όλων των αποτελεσμάτων, δηλαδή είναι τα πάντα σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουντρόγλου, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ο Αντώνης Κουντρόγλου, δικηγόρος της οικογένειας της 20χρονης. Ένα πάρτι ξημέρωμα Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης στην περιοχή του αεροδρομίου. Χρήση ναρκωτικών, συνυφασμένη σε μεγάλο βαθμό με τα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Θα μου πείτε, η ηλεκτρονική μουσική ευθύνεται. Προφανώς και όχι, αλλά ήθιστε. Μια μόδα η οποία λειτουργεί λίγο σαν το ένα είναι κοντά στο άλλο, σαν, αλλά επαναλαμβάνω, ποτέ δεν φταίει η μουσική, όπως και για τις φασαρίες δεν φταίει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και η κοπέλα καταραίει ξημέρωμα, μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ουσιαστικά καταλήγει. Από αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρόκειται για χρήστη, δηλαδή δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο τον ψάχναν, τον μαζεύαν, ήταν συνέχεια στην διαδικασία να ψάχνει, να βρίσκει και να κάνει χρήση ναρκωτικών, μάλλον περιστασιακός χρήστης.
2: Η στη λογική
0: ναι. να φτιαχτούμε ένα βράδυ.
2: Ναι. Η μουσική προφανώς δεν φταίει, η ηλεκτρονική ή άλλα είδη μουσικής, μόνο που αυτοί οι χώροι και αυτά τα πάρτι αποτελούν πιθανότατα προθαλάμους για εύκολη είσοδο στο χώρο των ναρκωτικών. Η συγκέντρωση νέων ανθρώπων εκεί κατά προτίμηση και η διακίνηση τέτοιων ουσιών καθιστά αυτούς τους χώρους και αυτά τα γεγονότα πεδία προκειμένου τα ναρκωτικά να μπουν πιο βαθιά και να κάνουν τη δουλειά τους όσοι τα εμπορεύονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αθώα τα γεγονότα αυτά. Όταν ένα γεγονός οδηγεί στον κίνδυνο σε όσους συμμετέχουν σε αυτό, δεν είναι αθώο το γεγονός.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για περίπτωση δύο 20χρονων παιδιών. Ο πατέρας έλεγε ότι με τον 20χρονο που κατηγορείται ότι χορήγησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ποσότητα γνωρίζονται από το σχολείο, πάρα πολλά χρόνια γνωρίζονται, ότι ανάλογο περιστατικό συνέβη και πριν από 3 χρόνια, περίπου ίδια περίπτωση, αλλά ανάλογο περιστατικό, με την 20χρονη, 17χρονη τότε να μεταφέρεται, να διακομίζεται στο νοσοκομείο και να την γλιτώνουν τελευταία στιγμή. Αυτή τη φορά δεν γλίτωσε. Κρατάω από όσα είπε ο κύριος Κουντρόγλου και περιμένοντας βέβαια και το πόρισμα του ιατροδικαστή, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, η ποσότητα που χορηγήθηκε στην κοπέλα ισοδυναμεί με 14 φορές ένα χάπι. Και το δεύτερο, ότι τα νοσοκομιακά πηγαινοερχόταν το ξημέρωμα του Σαββάτου από το συγκεκριμένο χώρο προς νοσοκομεία που εφημέρευαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Δεν ξέρω σε ανάλογες υποθέσεις αν μπορεί κάποιος να πει κάτι και να μην παρεξηγηθεί για χριστομάθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για κηρύγματα από άμβονος ή οτιδήποτε άλλο. Και από την άλλη πλευρά έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι έχουν υποθεί όλα. Το θέμα είναι τι κάνεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι κάνεις. Και όχι μόνο τι κάνεις με παιδιά σε πολύ άγουρες ηλικίες, τι κάνεις και με μεγαλύτερους, οι οποίοι πολλές φορές λειτουργούν σε αυτή την λογική. Το περιστασιακό φτιάξιμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περιμένουν να πάει Παρασκευή και το έχουν ως πρόγραμμα εβδομαδιαίο. Υπάρχει μια μόδα, εντός εισαγωγικών η λέξη, στην Αγγλία. Περιμένουν να πάει Παρασκευή για να βγουν το απόγευμα έξω να γίνουν τύφλα με ποτά, δεν ξέρω, ίσως και με κάτι άλλο, τελειώνοντας τις υποχρεώσεις τους από την πενθήμερη εργασία. Και φτάνουν πολύ συχνά στα αυτιά μου και ανάλογες περιστατικά καταστάσεις στην Ελλάδα από κάποιους οι οποίοι το έχουν εντάξει στο εβδομαδίο πρόγραμμά τους. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα μόνο με τους νεότερους, έχουμε θέμα και με τους μεγαλύτερους. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πεδίο με τις γνωστές ανοησίες να συνοδεύουν όλα αυτά. Εσείς που πίνετε κρασί καλύτεροι είστε, ή εσείς που καπνίζετε, ή εντάξει σιγά αυτά είναι φυσικά, δεν συζητάμε βέβαια για χημικά, χάπια και οτιδήποτε άλλο. Πιο υγιεινά είναι, της φύσης είναι, και διάφορες άλλες μπούρδες τέτοιες οι οποίες κυκλοφορούν για την παραμύθα τη λεγόμενη, προσπαθώντας ο καθένας να χρυσώνει το χάπι στον εαυτό του. Γιατί αν αρχίσεις να μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις τι βλακίες κάνεις, προσπαθείς να βρεις και μεγαλύτερες δικαιολογίες για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανοησίες σου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι γενικότερο. Για να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι υπάρχει πεδίο, και το θέμα είναι τι κάνεις, γιατί τα υπόλοιπα όντως έχουν υποθεί, όλα έχουν υποθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συζήτηση σκληρά, μαλακά ή οτιδήποτε άλλο. Το να φέρνει τ' άλλο είναι γνωστό. Λύση μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί και βλέπετε τι γίνεται. Να φεύγει έξω ένα παιδί και να τρέμει το φιλοκάρδι σου. Ιδού τα αποτελέσματα. Πάρτι.

Πέτρος σε μήνυμά του μας θυμίζει διοργανώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, ηλεκτρονική μουσική πάρτι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όνομα και μη χωριό δηλαδή. Νομίζω ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και πού. Με παρόμοιες καταστάσεις, με παρόμοια φαινόμενα κάθε χρόνο που πραγματοποιούνται οι ίδιες διοργανώσεις. Η αστυνομία μου γράφει, τα ξέρει, αλλά απλά κυπέρα.

0: για τα της Αγγλίας που ανέφερα, ο Καλλισθένης, ο οποίος έχει καλύτερη εικόνα γιατί ήταν εκεί, κατοικοέδρευε, μου λέει τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή δεν γίνονται λιώμα τελειώνονται στις δουλειές την Παρασκευή το απόγευμα. Μπορεί να είναι λιώμα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μετά τις δουλειές. Δηλαδή αυτή είναι η διασκέδασή τους, να τελειώσουν την πενθήμερη εργασία για να περάσουν ένα
1: λιώμα Σαββατοκύριακο.
0: Λιώμα Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί η κοινωνία να κινείται στο πρόβλημά τους, έτσι. Το υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Προφανώς μιλάμε στις περιπτώσεις αυτές για ενήλικες, αλλά και οι ενήλικες είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορείς να επιτρέψεις αυτή την κατάσταση. Καταπληκτικά. Επειδή πολλές φορές λέμε ότι οι μόδες της Δυτικής Ευρώπης έρχονται και στην Ελλάδα με διαφορά φάσεις, ελπίζω να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις. Μην γίνουμε city. Ναι, γιατί έχω μια ανησυχία για κάτι τέτοιο. Ελπίζω πως όχι.
2: Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τα νέα και τη μουσική και ας μιλήσουμε για κάτι πιο πρακτικό. 1833 για οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της εταιρείας Αφή Κωνσταντινίδη. Και ανταλλακτικά και ασυναγώνιστες τιμές και άμεση εξυπηρέτηση. 1833.
0: Απ' έξω προφανώς δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μην το αναφέρετε. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να τελειώνουμε με το πάω στη δουλειά. Και από εδώ και πέρα σηκωμένα μανίκια και πάμε για τη νέα εβδομάδα.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Du sprichst Deutsch?
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
15: Η ανεκροτομία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή. Κλειδώνουν αύριο οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, την επομένη ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί επιδότηση τόσο στην Αγγλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες θα συνεχιστεί η μάχη για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ζητά δημοσιονομική ευελιξία, παρόμοιο αίτημα έχει καταθέσει και η Ιταλία. Κλιμακώνεται η ένταση την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή. Νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας με ένα νεκρό και 11 τραυματίες μόλις μία ημέρα μετά την πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Χούθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής εναντίον των ανταρτών, άφησε ο πρόεδρος Τραμπ. Σύσταση από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μία ενεργειακή εκεχηρία. Ο Τραμπ κάνει μόνος του εκεχηρία, γράφει το Άξιος. Η Μόσχα δεν το έχει επιβεβαιώσει, ενώ το Κίεβο ζητά να σταματήσουν τα ρωσικά χτυπήματα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά εξετάζει την πρόταση και ότι σύντομα αναμένεται απάντηση. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε νέα συνέντευξή του ότι θα προκηρύξει εκλογές εφόσον ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών. Αλλαγές στη χρήση των social media από τα παιδιά φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση. Κεντρική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος το μέτρο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα δείξει μέχρι 17 βαθμούς, 23 με 25 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο.
1: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus, με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση, για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
8: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop EU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
7: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
8: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
0: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. 9 και 13, 14 πρώτα λεπτά, Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μάλλον θα κερδίσει και εδώ ο ήλιος, όπως λέγαμε προηγουμένως για την Κατερίνη, που τελικά το γύρισε τον αγώνα και πέρασε μπροστά. Μάλλον βλέπω και εδώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έριξε κάμποσο νερό χθες, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέχει, δεν βρέχει, δεν βρέχει. Κάτι πρέπει να γίνει με τους ταμιευτήρες χθες. Για αρκετούτσικες ωρίτσες έριχνε με την ψυχή του. Θα έκανε δουλειά, φαντάζομαι.

0: Τώρα αυτό πώς σου προέκυψε το ερώτημα, πώς είναι το όνομά σου?
1: Κωστής είμαι.
0: Ο Κωστής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή ο Κωστής. Λέει αν έχουμε προσδιορίσει, αν ξέρουμε ποιο είναι το εισοδηματικό πεδίο στο οποίο κάποιος θεωρείται μεσαία τάξη. Αυτό πώς σου προέκυψε τώρα?
1: Εμένα μου προέκυψε γιατί έχω την απορία. Δηλαδή αν κάποιος έχει 100-150 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο, θεωρείται πλούσιος ή μεσαίος?
0: Ναι. Ρε παιδί μου,
2: υπάρχουν δύο εκδοχές τώρα, να σας πω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει η εκδοχή των φορολογικών δηλώσεων και υπάρχει και η πραγματική εκδοχή.
0: Καλά, είσαι το χειροτέρευσε.
2: Εγώ τώρα να σας πάω, πού θέλετε, θέλετε στις φορολογικές, να σας πω?
1: Όχι, γενικώς μιλάω, δηλαδή μέσον ώρα ας πούμε.
2: Μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία βγάζει από 15 χιλιάρικα μέχρι, ας πούμε, 40-50, κάπου εκεί. Αυτή είναι η μεσαία τάξη, κάπου εκεί.
1: Α, η μεσαία τάξη, δηλαδή, πάλι πτωχή είναι.
2: Πτωχή είναι, ναι.
0: Πτωχή. Αλλά τους λες μεσαίους για πτωχή. Να τους χρυσώσει το χάρτη.
2: Πτωχή. Δηλαδή, δεν το συζητώ, εννοείται ότι είναι πτωχή.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ με το Διαμαντίδη, δεν το συζητάμε.
2: Διαφωνείς, γιατί διαφωνείς?
0: Εσείς είστε μεσαία τάξη, Κωστή.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι κάτω από τη μεσαία τάξη. Εγώ έχω 15.000.
0: Ναι. Κατά Διαμαντίδη στο όριο είσαι.
2: Καλά, δηλαδή. Τώρα μπορεί να παίζεις και λίγο με τους εύπορους.
1: Εύπορους.
2: Άμα τα βάλω με τις φορολογικές δηλώσεις στην άλλη εκδοχή που σου είπα, είσαι πολύ πάνω από πάρα πολλούς.
1: Δημήτρη Διαμαντίδη, να σου κάνω μία πρόταση. Μπορείς να κατέβεις στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Να ρωτήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι να σας πω, κύριε
0: Κωστή, αυτή τώρα η απορία σου προέκυψε για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή κάπου το πας, ρε παιδί μου, κάτι θέλεις, κάποια απάντηση ψάχνεις για κάτι?
1: Το πάω, ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι μεσαίος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί, ακούμε κάτι 850 χιλιάρικα, κάτι εκατομμύρια.
0: Καλά τώρα, μην κάθεσαι και ασχολείσαι όλη τη μέρα με τη Βύση και τον Καρβέλα.
2: Πάντως, κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι διαφημιστικό κόλπο.
2: Τα πραγματικά εισοδήματα δεν φαίνονται. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτά που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις από πολύ κόσμο, όχι όλους, υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν μπορεί να κρύψει κάτι. Μιλάω τώρα για υπαλλήλους, οι συνταξιούχοι επίσης. Τουλάχιστον αυτά τα οποία εισπράττουν από τις συντάξεις τους δεν μπορούν να κρυφτούν. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου που δεν φαίνονται τα εισοδήματά τους. Φαίνεται ένα μέρος. Λοιπόν, και δεν ξέρεις, είναι 100.000, είναι 50, είναι 40, είναι 30, δεν τα ξέρεις.
0: Είναι στη μεσαία, είναι πλούσιος, είναι φτωχός. Τι...
2: Στην Ελλάδα πάντως, να σας πω κάτι έτσι όπως είναι τα πράγματα, όποιος έχει πάνω από 40 χιλιάρικα είναι σούπερ πλούσιος, κατά τις φορολογικές δηλώσεις πάντα. Έτσι.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, αλλά δεν νομίζω να είναι πλούσιος.
2: Όχι, κύριε, τι πλούσιος, να μάχεις δύο παιδιά, ας πούμε, παλεύεις να τα βγάλεις πέρα. Άμα νοικιάζεις και σπίτι, είσαι μέσα με το κεφάλι. Τι, δεν το συζητώ, είσαι για φούντο. Με ενίκιο και δύο παιδιά είσαι για φούντο με τα 40 χιλιάρικα. Δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι.
1: Οπότε στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα και να αφήσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστό.
1: Αυτό έτσι πρέπει να γίνει.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είπες την μαγική συνταγή. Αυτό είναι. Γιατί αυτά τα εισοδήματα, όσο και να τα τραβήξεις, όσο καλά και να τα διαχειριστείς, αυτά είναι. Πόσο να τα πας. Ενώ την ακρίβεια δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Τώρα στα περί μεσαίας, είναι και λίγο ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Καταρχάς η μεσαία τάξη είναι πτυσσόμενη. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν γονιό. Θέλεις να κάνει κάτι το παιδί, του λες έλα ρε τώρα μεγάλος άντρας, είναι δυνατόν να μείνει, να με βάζει να σου λέω τέτοια πράγματα. Το παιδί ας πούμε είναι 15. Όταν θέλεις να κάνει κάτι, λες μεγάλος άντρας ή ολόκληρη γυναίκα, τώρα δεν τρέπεσαι. Μόλις θέλει να κάνει κάτι άλλο που δεν σου ταιριάζει, λέει άντε ρε μωρό παιδί τώρα, από τώρα, κόμμα δεν βγήκες από τα αυγό σου. Έτσι είναι η μεσαία τάξη. Δηλαδή, άμα θέλεις να τις χρυσώσεις το χάπι, για να μην αισθάνεται ο άλλος πλέμπα, β' ή γ' κατηγορίας, του λες παρόλο που παίνεται, δηλαδή είναι λίγο πριν τα συσίτια του Αγγελούδη, του λες είσαι μεσαία τάξη. Κατάλαβες, οπότε σου λέει άλλος, εσύ κάτι θα κάνω λάθος εγώ. Για να είμαι μεσαία τάξη, μάλλον δεν είμαι πολύ καλός στη διαχείριση. Όταν θέλεις να το πας από την άλλη μεριά, σε βολεύει δηλαδή να το παίξεις διαφορετικά, μπορεί να έχει τα διπλάσια, ας πούμε, πάλι μεσαία τάξη. Είναι κάτι απροσδιόριστο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Το από έως είναι περίπου έτσι όπως το λέει ο Διαμαντίδης, με τη μόνη διαφορά ότι άντε να σε πουν στα 40 χιλιάρικα, στα 15, τώρα τη μεσαία τάξη να σε πουν. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Εκτός αν. Γιατί το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι. Εισοδηματικά κριτήρια.

0: δεν διευκρινίσαμε αν είναι.
1: Αν είναι καθαρό. Ή μεικτό.
0: Ή μεικτό. Ναι.
1: Βέβαια. Άλλο που να φορολογήσει τα 15.000 καθαρά, να βγει ο φόρος και όλα αυτά. Και άλλο.
0: Και άλλο το μεικτό.
2: Καλά τώρα, τι είναι ο καύρα, τι είναι το ζουμί του. Πάρ' τα καθαρά εσύ. Πάρ' τα καθαρά εσύ. Πάρ' τα καθαρά εσύ. Τα πολλά λεφτά.
1: Τα πολλά λεφτά.
2: Τα πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, τι πλάκα έχει ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το φοβερό σύστημα, όταν είναι να σου δώσει, σου λέει με τα μεικτά. Είναι σαν τσεργολάβη. Όταν θέλουν να σου πουλήσουν το διαμέρισμα, σου πουλάνε μεικτά. Σου λέει 100 είναι. Πα εκεί, το μετρά από εδώ, το μετρά από εκεί. Αν βγει 70, λε τι. Ε, καλά, λένε και τα κουβάρια και η κοινόχρηστη.
2: Πέρα από την πλάκα τώρα, επειδή εντάξει, έχει και τέλο η πλάκα με αυτά τα θέματα. Ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού είναι σαφέ ότι τα μετράει χοντρά. Δηλαδή, μετράει και το παραμικρό ευρώ. Διότι δεν βγαίνει πραγματικά ο μήνας. Αν έχεις να αντιμετωπίσεις ενίκιο, κόστος θέρμανσης, ενεργειακό κόστος, συνολικά για να το πάρω, αν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτή την ακρίβεια που έχει σήμερα η χώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχεις να βάλεις βενζίνη με 2,15, όταν για να κάνεις το παραμικρό τα κόστη είναι τεράστια. Η βασική μισθή στην Ελλάδα, ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι της πλάκας. Για γέλια. Είναι χάρτινος.
0: Χαρτζηλίκι.
2: Δεν συζητώ τώρα να πάμε να δούμε καταστάσεις με παιδιά και τα λοιπά. Εκεί άστα. Εκεί αν δεν έχεις πλάτες, γονείς, δεν βρεις κανένα σπίτι να μπορέσεις να μπεις μέσα, δεν έχεις μια έτσι ενίσχυση από κάτι άλλο και δεν κάνεις και κανένα 2-3 δουλειές, είσαι για ζήτο. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί έχουμε τώρα και προεκλογικό κλίμα, ο καθένας πετάει και καμιά ρουκέτα, αλλά καλό είναι να έχουμε και εικόνα που βρισκόμαστε. Σε αυτό βρισκόμαστε, έτσι. Σε αυτό. Μην κρίνουμε με το κολονάκι και την εκάλη. Βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Με τους πολλούς να κρίνουμε, όχι με τους λίγους.
0: Θα μου προσδιορίσει τη μεσαία τάξη τελικά? Όχι όπως η πολιτική, κανονικά. Ποια είναι η μεσαία τάξη? Τώρα μου πεις ότι 15.000, επειδή αυτό ποιος το είχε πει τελευταίο, ο Τσακαλώτος το είχε πει. Νομίζω επί Τσακαλώτου ήταν το 15.000, αλλά τέλος πάντων οι διακοιμάσεις δεν είναι και μεγάλες, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Η μεσαία τάξη, απάντησε μου μόνο κάτι και θα την προσδιορίσω. Ζει με αξιοπρέπεια ή όχι?
0: Αν η μεσαία τάξη ζει με αξιοπρέπεια. Ναι. Να σου το πω διαφορετικά. Για να είσαι μεσαία τάξη, πρέπει να ζεις με αξιοπρέπεια. Αλλιώς, τι σοή μεσαία τάξη.
2: Αν δεν βγάζει κάποιος σήμερα με ένα παιδί, δεν βάζω τα δύο παιδιά, γιατί στα δύο παιδιά ανεβαίνει ο λογαριασμός. Από 40.000 ευρώ και πάνω, μην με βάλετε τώρα να πω φορολογητέο κτλ. Λοιπόν, δεν είναι, όχι μεσαία τάξη, δεν είναι για τίποτα. Λοιπόν. Κατά τη δική μου εκτίμηση, για να αντιμετωπίσει μια σειρά εξόδων έκτακτων και τακτικών. Με δυο παιδιά, οικογένεια δηλαδή τετραμελή, με 50 και βάλε, για να μπορέσεις να ζεις, να έχεις πέντε πράγματα, να έχεις να αντιμετωπίσεις εκπαίδευση παιδιών, να έχεις να αντιμετωπίσεις περιστατικά υγείας, έκτακτα θέματα, να έχεις ένα αυτοκίνητο, μπορεί και δύο σε μια οικογένεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να βγεις με κάτω από 50.000 ευρώ. Πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, να παίρνουν τουλάχιστον 25, μεταξύ 20 και 30.000 ευρώ καθένας, για να βγουν. Τώρα αλλάζει και η εξίσωση, άμα θέλετε, με το σπίτι νοικιασμένο, ιδιόκτητο, του μπαμπά σου, της μαμάς σου. Μετά πάμε σε ό,τι εξίσωση θέλετε.
0: Για ποια στα όνειρα μιλάει ο Διαμαντίδης, παρακαλώ. Καλημέρα και σε εσάς. Ποιος είστε?
3: Όμηρος.
0: Όμηρος. Ναι, Όμηρος.
3: Πάντως η μεσαία τάξη δεν καθορίζεται μόνο με το οικονομικό υπόβαθρο. Προσδιορίζεται και με το μορφωτικό επίπεδο και με την καταγωγή και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι κάτι που...
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι το εύκολο.
3: Έτσι.
0: Αυτό είναι το εύκολο.
3: Στην Ελλάδα έχουμε κοινωνικά στρώματα προφανώς και δεν έχουμε κοινωνικές τάξεις, γιατί...
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε για οικονομικά στρώματα, έτσι, όχι για κοινωνικά στρώματα.
3: Ναι, οπότε και τα οικονομικά στρώματα καθαρίζουν τα κοινωνικά στρώματα.
0: Εσείς, έτσι γίνεται. Εσείς πώς αυτό προσδιορίζεστε?
3: Μικρομεσαίος. Όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι στο μικρομεσαίο στρώμα.
0: Ναι.
3: Έτσι, οι μισθωτοί, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Καλά, υπάρχουν μισθωτοί των 900 και υπάρχουν και μισθωτοί των 2000.
3: Αυτό είναι μέσα στη μικρομεσαία τέλος πάντων.
0: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, για να θεωρήσετε κάποιον μεσαίο το ετήσιο εισόδημα.
3: Θα πρέπει να έχει πάνω από 150.000 εισόδημα.
0: Πάνω από 150.
3: Φυσικά, ναι.
0: Για να μπορεί. Και ο πλούσιος ποιος είναι?
3: Η ελίτ. Η ελίτ, αυτοί που καθορίζουν. Η ελίτ, αυτοί που καθορίζουν και προσδιορίζουν πράγματα και καταστάσεις στη χώρα τεράστιες.
0: Πόσες δουλειές κάνετε? Μία, δύο?
3: Είμαι από αυτούς τους κυρίους που κάνουν μία δουλειά. Μία, εγώ είμαι σύζυγος, έτσι.
0: Με οκτάωρο ή ξυπνάτε το πρωί και δεν ξέρετε τι ώρα θα γυρίσετε?
3: Και τα παιδιά μας μεγάλα, τα οποία δουλεύουν και αυτά. Και ανήκουμε στο μικρομεσαίο στρώμα, όχι, ναι, εγώ με οκτάωρο, η σύζυγος παραπάνω.
0: Ναι, δεν ζείτε για να δουλεύετε, δουλεύετε για να ζείτε.
3: Κάπως έτσι. Όλοι εμείς ανήκουμε σε ένα μικρομεσαίο στρώμα. Εμείς που οι άνθρωποι που κοιτάμε πόσο θα έχει το πετρέλαιο θέρμανση ή το φυσικό αέριο ή το σούπερ μάρκετ, έτσι, και από τα 900 και μέχρι τα 2000 που αναφέρεται προηγουμένως, είναι σε ένα μικρομεσαίο στρώμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ομήρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιπροσωπικού συζητήσεις. Δεν γίνεται και διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει όντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ξαναλέω,
0: η προσέγγιση.
2: Οι φορολογικές δηλώσεις δεν μου λένε εμένα τίποτα. Και δυστυχώς με τις φορολογικές δηλώσεις το κράτος υπολογίζει μια σειρά από θέματα. Θα μου πεις και πώς θα τα υπολογίσεις? Πρέπει να έχει και μια βάση υπολογισμού. Με τι θα τα υπολογίζει? Με θεωρίες? Σου λέει αυτά δηλώνει ο άλλος. Ναι, αλλά όταν ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας επί χρόνια στην Ελλάδα και μου δηλώνει 7 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα και συνέχεια ζημιές, και τώρα που του μπήκαν και κάτι τεκμήρια, είπε γιατί εγώ πληρώνω, γιατί τόσα χρόνια έκλεβε. Λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις είναι ο λάθος τρόπος για μένα. Έπρεπε να υπάρχει άλλος τρόπος υπολογισμού των πραγμάτων σε πολλά θέματα.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
4: χρώματα,
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες

0: Ίδια είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Αστεία, τον έχουμε περπατήσει αρκετά κι αυτόν, έτσι, 12η μέρα σήμερα.
1: Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτό

αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο esonego.gr και μάθε περισσότερα.

Έχουμε ανατροπή οχήματος στον δρόμο Θεσσαλονίκης Σερών μετά το τούνελ. Μόλις αρχίζουν οι στροφές. Πέρασε ο Φώτης, μας στέλνει και σχετικό βίντεο. Επαναλαμβάνω, όσοι κινείστε από Θεσσαλονίκη προς Σέρες, έχουμε ανατροπή Ι-Χ μετά το τούνελ, μόλις αρχίζουν οι στροφές. Φώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: και εντωμεταξύ, Διαμαντίδη, τι σταθερότητα αυτή η αμόλυβδη, δηλαδή τη θαυμάζω πραγματικά. Έχει καρφωθεί στην ίδια τιμή.
1: Λένε ότι θα αποκλιμακωθεί τώρα. Θα πέσει.
0: Εμείς ή η αμόλυβδη?
1: Όχι, εμείς θα πέσουμε σίγουρα. Πέσαμε ήδη. Αλλά για την αμόλυβδη λένε ότι θα φύγει και κάτω από τα δύο. Θα δούμε τώρα. Είμαστε...
0: Η αμόλυβδη θα φύγει κάτω από τα δύο.
1: Ναι, είμαστε εν αναμονή αυτών που μεταδίδονται. Κατά τα άλλα, όπως βλέπεις, δεν υπάρχει γεωπολιτικά σταματημός και ησυχία. Έτσι. Πέφτει εκβιασμός αβέρτα.
0: Και άντε να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι άκρη θα βγάλουμε. Αν βγάλουμε. Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλή σας μέρα, κύριε Κοψαχίλη. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Βομβαρδιστήκαμε το Σαββατοκύριακο από ειδήσεις. Μάθαμε από απελευθέρωση των ρωσικών πετρελαίων προς Αμερική, προς κάθε κατεύθυνση, μέχρι ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν επιβεβαιώνεται από κάποια πλευρά, δηλαδή να μην χτυπάνε οι Ρώσοι τα δηληστήρια των Ουκρανών και οι Ουκρανοί να μην χτυπάνε τα δηληστήρια των Ρώσων. Αυτό κατά Τραμπ. Τώρα αν ισχύει, τι ισχύει από όλα αυτά? Το μόνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι πέφτουν κάτι πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία και διαλύουν το αεροδρόμιο στο Ριάντ. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μια κατάσταση αναταραχής γενικότερα. Πριν από δύο εβδομάδες ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τους τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα σε σημαντικό βαθμό προκειμένου να ελαφρυνθούν οι τιμές του πετρελαίου και που συμπαρασύρουν και μια σειρά άλλες τιμές και να ελαφρύνει η κατάσταση
0: Σας διακόπτω, είχαν απελευθερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας 400 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά πριν το καλοκαίρι και άλλα 100 εκατομμύρια αποφασίστηκε για τώρα. Διαφορά στις τιμές δεν είδαμε.
2: Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Το ότι αποφασίστηκε η απελευθέρωση 100 εκατομμυρίων υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι ότι θα το κάνουν και τελικά επαναχώρησαν, δεν το κάνανε. Με αποτέλεσμα είχε Plan B έτοιμο ο Αμερικανός πρόεδρος, κατευθείαν σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι μόνο οι τιμές ενέργειας, έχει μεγάλα θέματα και με τον Ζελένσκι. Σήκωσε το τηλέφωνο, μίλησε, προφανώς ήταν προσυνεννοημένοι μεταξύ τους, δεν γίνονται αυτά έτσι, και ανταποκρίθηκε ο Ρώσος πρόεδρος στο να δώσει και στην Αμερικανική αγορά και ενδεχομένως και παγκόσμια, να δώσει κάποια, να ξεκλειδώσει κάποιες ποσότητες και οι Αμερικανοί επίσης να το επιτρέψουν αυτό να γίνει. Αυτό έφερε σε μια κατάσταση τετελεσμένων και την Ουκρανική πλευρά, η οποία ήδη βρισκόταν μια αντιπροσωπεία της στο Μαϊάμι και είχε συζητήσεις με τον Βίτκοφ και τους προκατέλαβε. Όπως επίσης είχε ζητήσει, μάθαμε ότι είχε ζητήσει ο Τραμπ από τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές μέσα στη Ρωσία. Σήμερα το πρωί τα νεότερα είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται τη ρωσική πλευρά ότι υπάρχει ένα τέτοιο μορατόριουμ. Ενδεχομένως και η ουκρανική πλευρά και οι Ευρωπαίοι να θέλουν να παίξουν και αυτοί ένα παιχνίδι σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε οι τιμές να ελαφραίνουν, διότι έχει χάσει αρκετό κεφάλαιο πολιτικής αξιοπιστίας τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο το γεγονός ότι πλέον είναι γνωστό στην αγορά ότι και τα στρατηγικά αποθέματα που υπήρχαν στην άκρη έχουν απομειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ακόμα και αν ελαφρύνουν οι τιμές, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουν στα επίπεδα που υπήρχαν και να επανέλθει και μια ισορροπία στην αγορά.
0: Άρα αν δεν αποκατασταθούν οι ροές δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
2: χρειάζεται όλοι... μια γενικότερη normality.
0: Ναι, η οποία πρέπει να είναι σε όλα τα πεδία κατά τη δική σας εκτίμηση, δηλαδή και να λήξει όλη αυτή η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο και στο ουκρανικό μέτωπο. Είναι υπερβολικό αυτό?
2: Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι έχει γενικότερο πρόβλημα ο αμερικανικός παράγοντας με την ουκρανική ηγεσία. Η ουκρανική ηγεσία έχει αφήσει μια τεράστια εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν φαίνεται από τις κινήσεις που κάνει να θέλει να, να λήξει σύντομα αυτή η περιπέτεια.
0: Υπάρχει εκκρεμότητα χρόνο, έτσι.
2: Για, ακριβώς, για βουλευτικές και για προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, το να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση για μερικούς μήνες δικαιολογείται. Το να υπάρξει τώρα για χρόνια δημιουργείται ένα θέμα. Συν το γεγονός ότι και μέσα και προηγούμενοι συνεργάτες του Ζελένσκι έχουν αρχίσει και αντιδρούν. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα πολιτικής νομιμοποίησης της σημερινής κυβέρνησης στην Ουκρανία. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Η σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας φαίνεται να μην θέλει την ειρήνευση. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν θέλω να το ανοίξω ραδιοφωνικά αυτό το κεφάλι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάπου και αυτά που λέει ο Τραμπ έχουν μια δόση αλήθειας. Εγώ τραμπικός δεν είμαι, το ξεκαθαρίζω. Αλλά κάπου αυτά που λέει ο Τραμπ έχουν και μια δόση αλήθειας.
0: Ναι, αυτή δηλαδή η στάση
2: το ζήτημα που είναι επιτρέπεται,
0: τράβηγμα του χαλιού από τα πόδια του Ζελένσκι, ξεκάθαρα δηλαδή.
2: Έπρεπε κάποιος να το ξεκινήσει αυτό. Και γι' αυτό βγήκε και ο Ζελένσκι και είπε ότι αν έχω 60 μέρες σε μια σανίδα σωτηρίας, το είδα αυτό, δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο οι Ρώσοι θα ανταποκριθούν. Αν έχω 60 μέρες, λέει, εκεχηρίας πραγματικής, εγώ θα προκηρύξω εκλογές. Μένει να δούμε τι θα κάνει. Με το θέμα της Ουκρανίας, το μεγάλο πρόβλημα είναι όχι τόσο οι τιμές του πετρελαίου. Βέβαια, αν μπει στο παιχνίδι η Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξουν πολλά. Και θα είναι και μεγάλη ανακούφιση για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τη Γερμανία. Το μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία είναι το θέμα των λιπασμάτων, όπου οι τιμές είναι πολύ ψηλά και έχει μεγάλη πίεση και ο αμερικανικός παράγοντας και οι Ευρωπαίοι αγρότες και η Ευρωπαϊκή πολιτική κατ' επέκταση από τις υψηλές τιμές των λιπασμάτων. Και είναι μια περίοδος τώρα όπου τώρα είναι που θα κάνουν σπόρα και τώρα θα χρειαστούν λιπάσματα. Ναι. Ένα το κρατούμενο αυτό.
0: Πώς επηρεάζονται, τα λιπάσματα, βοηθήστε μας λίγο, η τιμή των λιπασμάτων.
2: Η Ουκρανία ήταν και η Ρωσία είναι δύο πολύ μεγάλες αγορές προμηθευτές λιπασμάτων για τον υπόλοιπο κόσμο. Το γεγονός ότι δεν γίνονται εξαγωγές ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη προς τον, ή τουλάχιστον στο ποσοστό που γίνονται σαν πριν τον πόλεμο, αυτό επηρεάζει και ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές.
0: Ναι, γι' αυτό έχουν στραφεί σε αγορές όπως της Αιγύπτου και άλλες.
2: Οι οποίες όμως δεν πάντα ήταν εξαγωγικές αγορές για λιπάσματα, αλλά πολύ μικρότερες ποσότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι ακόμη πιο πολύπλοκη. Οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν παρατεταμένες επιχειρήσεις στην περιοχή. Φαίνεται ότι ούτε η Σαουδική Αραβία έχει τη δυνατότητα, παρότι έχει μια απίστευτη υπεροπλία σε σχέση με τους Χούθης, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τελεσμένα και να κερδίσει ένα πόλεμο στην Ιεμένη. Και όλη αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την διαπραγματευτική θέση του Ιράν, το οποίο πιέζει και σου λέει ο αμερικανικός παράγοντας, επειδή έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον ας κλείσω την κρίση που υπάρχει στο Ουκρανικό για να πάρω από εκεί πέρα μια ανάσα και πολιτική και πραγματική αν θέλετε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ξαναγυρίζουμε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο κάποιος πρέπει να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι για να κλείσει το Ουκρανικό.
2: Κοιτάξτε, πριν από περίπου 6 με 7 μήνες με είχαν ρωτήσει πώς βλέπεις να εξελίσσεται. Λέω, παιδιά, ο πόλεμος θα σταματήσει σε ένα μισό χρόνο στην Ουκρανία. Έχουν περάσει ήδη 7 μήνες από τότε που το είπα. Προϋπόθεση για να τελειώσουν οι επιχειρήσεις στο πεδίο είναι να φύγει από το προσκήνιο το πολιτικό Ζελένσκι. Νομίζω ότι είμαστε στη φάση αυτή που προετοιμάζεται η κατάσταση να φύγει από το πολιτικό προσκήνιο Ζελένσκι, να έρθει μια άλλη πολιτική ηγεσία στην Ουκρανία, η οποία θα αποδεχθεί το μοιραίο, κακά τα ψέματα, το ότι η Ρωσία της έφαγε το 1/5 του έδαφους.
0: Ναι. Και η Ευρώπη τι θα κάνει, η οποία ψηφίζει Ζελένσκι δαγκωτό όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει σε εξέλιξη μέτρα κατά της Ρωσίας κλπ.
2: Όχι μόνο ψηφίζει δαγκωτό Ζελένσκι, υποσχέθηκαν στον Τραμπ ότι θα αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πώς τα λένε, για τα πετρέλαια, ναι. Και ούτε και από αυτό υπεραχώρησαν ακόμα. Είναι, δεν,
0: ναι, δηλαδή από
2: πολιτικά,
0: τη μία,
2: πολιτικά
0: από τη μία,
2: είναι ανακόλουθη.
0: Κύριε Κοψαχίλη, από τη μία ένας πακτολός χρημάτων για αμυντική στήριξη στην Ουκρανία, ακόμη και το ReArm στις σχέσεις με Ουκρανία και Ρωσία, είναι μέρος όλου αυτού του σχεδίου, και ξαφνικά εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εναγκαλίζονται τη Ρωσία, να τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του Ζελένσκι και σιγά σιγά να τακτοποιούνται όλοι εκτός από την Ευρώπη. Δηλαδή θα μείνει με το μουτζούρι στο χέρι κατά πόσο.
1: Έτσι όπως πάμε, κύριε Κοψαχίλη, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα.
1: Η Ρωσία με την Ουκρανία σε αυτή την κατάσταση, με τους Αμερικανούς να παίζουν μπάλα. Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση πάλι με τους Αμερικανούς να παίζουν μπάλα, σε σχέση με το Ιράν και ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω Σαουδική Αραβία, φτάσαμε σε ένα σημείο η Ευρώπη επί της ουσίας να μην έχει καθόλου όπλα στα χέρια της, το όπλα εντός εισαγωγικών, και να κάθεται και να περιμένει ή να εξαρτάται από καταστάσεις που δεν μπορεί να τις επηρεάσει.
2: Δεν έχει, κοιτάξτε, με την Ευρώπη, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά το κομμάτι των Βρυξελών, η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο διτό πρόβλημα. Πρώτον, ακόμα και αν ήθελε να παίξει ένα γεωστρατηγικό ρόλο, δεν έχει τους ανθρώπους για να το κάνει αυτό. Το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδεολογικά ενταγμένοι στο να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη δεν έχει καν ακόμα καταλήξει στο ποιο είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ένα είναι αυτό. Δύο, τους βλέπετε ακόμα και σε μικρότερα θέματα. Πώς έχουν. Τώρα είναι ο προϋπολογισμός, για παράδειγμα. Βλέπετε τα βόρεια κράτη, 2-3 βόρεια κράτη, τα οποία τον απορρίπτουν εντελώς. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας την έχουν απορρίψει εντελώς. Την ώρα που οι ανάγκες έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν στα θέματα τα γεωστρατηγικά δεν έχει ούτε τη δυνατότητα να εκφράσει πολιτική, πόσο μάλλον να την εφαρμόσει κιόλας. Το δεύτερο είναι ότι δεν το θέλει να τον αναλάβει αυτό το ρόλο. Παρότι αισθάνεται ότι πιέζεται, τι μας είπε, αν είναι δυνατόν δηλαδή, έχουμε Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, ο οποίος σαν λύση βγήκε και είπε, και αυτός άνθρωπος δεν τρέπεται κιόλας, βγήκε και είπε ως λύση, περιορίστε την κατανάλωση. Πρέπει τα εργοστάσια να σταματήσουν να παράγουν τα ευρωπαϊκά, που ήδη τα μισά έχουν φύγει και έχουν πάει στο Μαρόκο.
1: Ξέρετε κάτι, μου δίνουν την αίσθηση ότι ασχολούνται με μικρά πράγματα. Όχι να μην εισάγουν οι Κινέζοι περισσότερα αυτοκίνητα στην Ένωση, όχι να διαχειριστούμε τα μικρά, και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να έχουν φθηνή ενέργεια, δεν μπορούν να έχουν εγγυημένη ενέργεια. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα στα βασικά και ασχολούμαστε με το αν έρθουν καμιά 100.000 περισσότερα κινέζικα αυτοκίνητα και χτυπηθεί η γερμανική παραγωγή περισσότερο, και αυτό είναι το θέμα μας, και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει.
2: Η μισή γερμανική παραγωγή έχει ήδη φύγει και έχει πάει στο Μαρόκο. Ένα αυτό. Δύο, τουλάχιστον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η άλλη μισή στα ηλεκτρονικά έχει πάει στο Βιετνάμ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι, εγώ θα σας θυμίσω ότι σε πολύ πιο χαλαρές εποχές, με πολύ πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, η Ευρώπη της πήρε 10 χρόνια για να ορίσει τι είναι η σοκολάτα. Να ορίσει τι θεωρεί σοκολάτα. Και ανάλογα να νομοθετήσει. 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία της Σοκολάτας περίμενε να ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι σοκολάτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φημίζεται για τα αντανακλαστικά νεκρού η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και προσέξτε και τι βρίσκουν σαν λύση. Λένε σαν λύση, προσέξτε δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα, να τρελαίνεται ο μέσος άνθρωπος. Ως λύση βρίσκουν για αυτήν την στρατηγική τους αφωνία, και πολύ σωστά είπατε, ακόμα και στα μικρά πράγματα δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Για αυτή τους λοιπόν την ανυπαρξία την πολιτική, βρίσκουν ως λύση ότι το πρόβλημα, λέει, είναι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουμε και η ομοφωνία που χρειάζεται για να παίρνονται στρατηγικής σημασίας αποφάσεις. Γιατί για τα άλλα χρειάζονται ειδικές πλειοψηφίες. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί βρίσκουν, δηλαδή, οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για κάποιο λόγο αποφάσισαν να υπάρχει αυτή η ομοφωνία, πάνε ακόμα και αυτό να το καταστρατηγήσουν, ακριβώς γιατί θέλουν να παίξουν μεγάλοι παίκτες στα δικά τους παιχνίδια.
0: Ναι. Τώρα, ως προς το πρακτικό.
2: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, και ναι, θέλω αυτό να το τονίσω από το σταθμό σας. Ενώ έχουμε δημιουργήσει μια ιστορική κατάσταση, τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργάζονται για πρώτη φορά στα 1000 τόσα χρόνια των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω περισσότερα. Έχουμε φτάσει λοιπόν μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους να συνεργαζόμαστε. Έχουμε βρει μια φόρμουλα για να το κάνουμε αυτό. Απέναντι σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό που έχεις μια Αμερική και μια Κίνα, χρειάζεσαι μια ισχυρή Ευρώπη για να παίξεις και σε ένα ρόλο. Και πάνε με την πολιτική τους ελαχιστότητα να την άξουν στον αέρα όχι μόνο την ίδια την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, γιατί για τα θέματα ας πούμε της ενέργειας, όχι μόνο δεν υπάρχει ενεργειακή ολοκλήρωση, ενεργειακός βιασμός της Ευρώπης υπάρχει. Λοιπόν, με όλες τους αυτές τις σκέψεις τις πανηλήθειες, πάνε να τεινάξουν από τη μία αυτή την τόσο καταπληκτική ιδέα και ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στον αέρα, να δώσουν βάση σε όλους τους ακραίους οι οποίοι θέλουν επαναφορά στα έθνη κράτη, ακριβώς για να μας παίζει ο Αμερικανός μετά, σαν Ελλάδα, σαν Ιταλία και όχι σαν ένα σύνολο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι βιάζουν με τέτοιο τρόπο την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα που κανένας σοβαρά δεν θα κάθεται να τη συζητήσει στο μέλλον.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη η εκτίμησή μου, αν είναι, διορθώστε με. Έχω την εντύπωση ότι σε συνέχεια αυτού που είπε ο Δημήτρης με τα μικροπράγματα και τις μικροδιευθετήσεις που φαίνεται να ακολουθεί ως γραμμή το κάθε κράτος, σαν να προσπαθεί να μικροεξυπηρετηθεί ο καθένας, δηλαδή λίγο αέριο να περάσει από εκεί να κάνω εγώ τη δουλίτσα μου, λίγο βαφτισμένο πετρέλαιο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το βλέπω σωστά ή κάνω λάθος?
2: Δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι όπως το πετρέλαιο.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
2: Δεν τους ενδιαφέρει. Κάνουν από τη μία δηλώσεις, από την άλλη ότι μπορεί να περάσει ας έρθει παιδιά. Δεν υπάρχει μια πολιτική, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Με τη Ρωσία, αλλά λίγο να τον βάλουμε να δουλέψει το Nord Stream, αν μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε, λίγο να περάσει κανένα τάχα αζέρικο αλλά ρώσικο μέσω Τουρκίας, λίγο τόνα, λίγο τάλο, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσω...
2: Λίγο να βαφτίσουμε το Καζακστάν το πετρέλαιο, ναι, που είναι ρωσικό.
0: Να μην ουσιαστικά χρησιμοποιήσω καμιά έκφραση του σειρμού τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά αυτή είναι η πολιτική, έτσι.
2: Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Τουλάχιστον ο Αμερικανός είναι πιο ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους πολίτες του. Εδώ πέρα ακόμα έχουμε το Φερετζέ μπροστά και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Κύριε Κοψαχίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Ο Βασίλης Κοψαχίλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής για όλα τα οποία έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, δεν μπορείς δευτερόλεπτο να χάσεις. Πραγματικά, βομβαρδιστήκαμε από τώρα εξελίξεις, ειδήσεις, πραγματικότητα, φήμες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν προλάβαινες, αναώρα.
1: Είναι εντυπωσιακή η αφωνία της Ευρώπης και το ζήτημα είναι ότι φαίνεται και τα κράτη-μέλη μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ότι είναι απόντα από τις μεγάλες εξελίξεις. Εμείς ας πούμε...
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Μαμά, τι θα φάμε?
6: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
5: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα είναι ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
6: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
5: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
5: Έφυγα!
6: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας Είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 35554.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
11: BMW,
12: Mini Cooper,
11: Volvo,
12: Volkswagen,
11: Audi,
12: Seat,
11: Skoda.
12: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
11: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
12: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
11: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
12: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
11: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
12: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
11: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
12: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
11: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
12: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
11: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
12: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
11: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
13: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
14: No, no.
13: Do you know Λευκός Πύργος?
14: No, no, what is this?
13: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
14: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
14: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
14: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
13: Τηλέφωνο 2321-078-281.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
16: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
17: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
18: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
19: Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
24: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
25: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
28: Δημήτρη, για πού το βάλες?
29: Πάω κέντρο.
28: Α, στην αγορά για ψωνιά?
29: Όχι.
28: Λαδάδικα για φαγητό?
29: Όχι.
28: Παραλία για καφεδάκι?
29: Ούτε.
28: Πού πας στο κέντρο?
29: Auto Vision για κταίω.
30: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Τράκης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στους 23 με 25. Στην Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα έχουμε λίγες νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και την μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Πάστορ Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310 7755 99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310 317 575.
9: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
10: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
8: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
11: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου.

0: Πιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Ωραίο ήλιο μας έβγαλε. Πάντα τέτοια. Εντάξει τώρα, πάντα τέτοια, μην καταστρέψουμε και την παραγωγή, ενώ να ρίχνει τη βροχή του όταν να τη ρίξει, μετά όμως να θερμοσυσσωρεύουμε. Δεν μπορούμε να τα παντρέψουμε και τα δύο, δηλαδή και η παραγωγή να πηγαίνει καλά και η θέρμανση που θα χρειάζεται να είναι λιγότερη. Εν τω μεταξύ, έβλεπες με Ρωμίνια, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος στα μερομήνια. Διαβάζει και πλάτες από αρνιά, να ξέρετε, αν τον χρειαστείτε. Τότε τι σηκώνεις τα μανίκια? Θα κάνεις ανακοινώσεις? Για πες.
1: Διάλεξη θα κάνω. Καταρχάς είμαι της τεχνολογίας εγώ, έτσι, σαν σύγχρονος.
0: Γι' αυτό είπα, διαβάζεις πλάτες.
1: Ναι, σωστά. Τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί άκουσα δύο παλιούς ημερομηνάδες, μερομηνάδες μάλλον καλύτερα, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι θα περάσουμε τον πιο βαρύ χειμώνα των τελευταίων 15 ετών. Mm-hmm. Θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας.
0: Δηλαδή είναι διασταυρωμένες οι πηγές.
1: Τι να σου πω, δύο άκουσα, ελπίζω να διαψευστούν, ελπίζουμε όλοι να μην ξέρουν τι λένε ή να είδαν κάτι άλλο, τέλος πάντων.
0: Μπορεί να έχουν γίνει και αυτοί superstars και να έχουν μπει στον αγώνα των κλικς.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετεωρολόγοι και σεισμολόγοι πάνε μαζί. Στις έρηδες, στις διαφωνίες, στις γκρίνιες, τα κλικ.
0: Ναι.
1: Λένε κάτι για να πούνε. Μπορεί να είναι τέτοιοι και αυτοί, δεν τους ξέρω.
0: Ναι, αλλά παλιά ήταν μόνο τηλεοπτική η διαμάχη στο πλαίσιο της απόκτησης αναγνωρισιμότητας. Τώρα που υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο που είναι τα views και τα clicks, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτοί που είδες, ρε παιδί μου, ήταν οι φίρμες?
1: Όχι.
0: Δεν ήταν φίρμες?
1: Δεν ήταν φίρμες.
0: Δεύτερη κατηγορία μερομηνάδες είδες.
1: Και τρίτη. Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και κάποιοι πρακτικοί. Πώς είναι ο πρακτικός στο τάδε χωριό που πηγαίνεις εκεί,
0: ναι,
1: που έχει προβλήματα
0: περδίκη
1: η μέση σου, και σε μισή ώρα τρέχεις μαραθώνιο 40 χιλιόμετρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πέρδικας.
0: Ποια ιατρική και βλακίες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι και κάποιοι τέτοιοι που είναι πολύ πολύ παλιοί και βλέπουν βότσαλο στη θάλασσα και διαβάζουν τον καιρό. Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν πάντως
0: και αυτό. Πώς γίνεται αυτό, βλέπεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου?
1: Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου μελετάς, τι να σας πω, ακόμα και το πώς πετούν τα πουλιά. Έχει σημασία και αυτό δηλαδή, για να βγάλεις
0: πρόσχε
1: το τι καιρό θα κάνεις
0: τώρα
1: σε 5 μήνες. Κύριε Διαμαντίδη, παρακαλώ.
2: Εγώ άμα περάσω έξω από ένα βεζινάδικο, τα έχω μελετήσει όλα. Και πώς πετούν τα πουλιά και πώς προσγειώνονται τα πουλιά και πού θα πάνε τα πουλιά και όλων των ειδών τα πουλιά.
0: Και για μας και λαϊδούν τα πουλιά.

Αυτό πώς γίνεται τώρα, για πείτε μας λίγο σας παρακαλώ, για να ανοίξω τις γραμμές. Κάτι, ναι, βλέπεις ρε παιδί μου την τάδε μέρα και καταλαβαίνεις τι θα κάνει τον τάδε μήνα, κάπως έτσι. Δεν έχω εντρυφήσει να σου πω. Για κάτσε λίγο, ανοίγω γραμμές.

0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Ο Αντώνης είναι αρεστέχνης της μετεωρολογίας για ιδιωτικούς λόγους, επειδή ασχολείται με τη θάλασσα και έχει μπει στη διαδικασία να κάνει διάφορα σεμινάρια, όχι μερομηνιών βέβαια, έτσι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει για τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, αν έχουν κάποια ισχυρή πιθανότητα επιτυχίας ή όχι, πόσο μάλλον δεν μου λέει να συζητάμε τώρα για μήνες μετά. Δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και θεωρούν δεδομένο ότι τους βγαίνει. Βέβαια, αν σου πει κάτι στο τέλος Αυγούστου για τον Ιανουάριο, θα το θυμάσαι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ονομάζομαι Δήμος Βαλκανίδης, είμαι από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, Δήμο.
1: Α, μη ξέρεις. Τι να σε έλεγα, είμαι στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πω τι γίνεται μπροστά από το γήπεδο, τι γίνεται πίσω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το γήπεδο, δηλαδή από πίσω από το γήπεδο, υπάρχει μια διεύθυνση που ονομάζεται Σίγμα Γκουτζαμάνι. Σίγμα Γκουτζαμάνι. Εγώ από ό,τι έψαξα, αυτός ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Ήταν δοσύλλογος.
0: Αυτό γιατί μου το λες τώρα.
1: Πώ να το πω.
0: Γιατί δεν έχεις κανέναν άλλον, παρέα δεν σε κάνει κανείς.
1: Τι είπα να πει παρέα. Πήρα τηλέφωνο στο ραδιόφωνο να σε πω τι γίνεται.
0: Να μου πεις τι γίνεται για κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν δοσύλλογος στην κατοχή και γιατί του έχουν αφιερώσει δρόμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και εγώ πρέπει να τα ακούσω τώρα αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει αν αναγνωρίζει κάποιος το λάθος του. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Για τον καιρό ήθελα να πω ότι ίσως μπήκε στο στοίχημα για να το παίξουμε γι' αυτό.
0: Εσείς τα πιστεύετε αυτά, ότι μπορεί κάποιος να ξέρει τι καιρό θα κάνει μετά από 4-5 μήνες?
2: Ούτε για μια εβδομάδα, ούτε για τίποτα. Απλά το κάνουν θεωρία τώρα. Σας λέω, θα το δούμε σε λίγο καιρό και στο στοίχημα.
0: Τον καιρό.
2: Τον καιρό. Τα βλέπουμε όλα στο στοίχημα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης με τον οποίο μιλούσαμε, λέει τώρα εδώ δυσκολεύονται μέσα στην ίδια μέρα να κάνουν πρόβλεψη πολλές φορές. Δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και το λένε οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που είναι σοβαροί στον χώρο της μετεωρολογίας. Ακούς πολλές φορές την πρόγνωση και σου λένε θα το δούμε, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα περάσει, θα παίξει ρόλο η κίνησή του σε εκείνο το σημείο κλπ. Και ακούς άλλους να σου λένε έτσι θα είναι ο χειμώνας. Έτσι θα είναι το καλοκαίρι. Κάτσερες. Περίμενε. Ο Σπύρος, ας πούμε, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ, με τον Σπύρο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ασχολείται όντως ο άνθρωπος, μου γράφει τώρα σε μήνυμα, γελάει ο κόσμος, λέει. Με το πιο ισχυρό Ελνίνιο που περιμένουμε φέτος, ίσως να έχουμε ένα από τους θερμότερους χειμώνες. Τώρα ποιον άκουσα εγώ, το Σπύρο ή αυτό που έβλεπες εσύ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ελάτε, καλημέρα.
3: Αλέξανδρος Κάιζερ.
0: Ναι, Αλέξανδρο.
3: Θέλεις να δεις για τον καιρό, θα ρωτήσεις παλιό τσομπάνο.
0: Ναι.
3: Οι παλιοί ξέρανε στο τι. Και δεν διαβάζεις την πλάτη, κάτσε να μιλήσω ο δεξής, δεν διαβάζεις την πλάτη από τα αρνή, διαβάζεις το στέρνο, αν το στέρνο είναι άσπρο, θα πάει καλό χειμώνας. Αν είναι μαύρο, ποιος να σε φυλάει. Και το δεύτερο στο αρνί.
0: Και πώς, περίμενε λίγο βρεσέ, Αλέξανδρε, τώρα πώς αλλάζει χρώμα το στέρνο, δηλαδή?
3: Δεν αλλάζει χρώμα, είναι. Έτσι μου το μάθανε, Σάκη μου, έτσι το λέω.
0: Ναι, αλλά ό,τι σου λένε δεν πρέπει να το καταπίνεις αμάς.
3: Το είδα όμως, το είδα πάρα πολύ.
0: Είδες τι, το χρώμα στο στέρνο ενός αρνιού προκύπτει πώς, από τη γένα, από το τι θα φάει, από το τι ζωή κάνει. Και τι σχέση έχει αυτό με τον καιρό?
3: Αυτό που λες εσύ, έχω και εγώ την απορία, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, έτυχε να το δω πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι μικρός. Είχαμε πρόβατα, έλεγε η γιαγιά μου παράδειγμα, θα έχουμε βαρύ χειμώνα. Γιατί ρε γιαγιά, έλα εδώ μιλή. Το ξέρω το βλέπω, είναι μαύρο, δεν το βλέπω. Ωραία.
0: Απέξω.
3: Ζούσε τα πνευμόνια, αν το πνεύμα, τα άσπρωτα σηκώτια που λέμε, αν γινόταν κόκκινα, με έλεγε Παναγιά μου που λόγω. Γιατί είμαι μισοσπόντιος. Οι παλιοί ξέρανε. Δεν ξέρω, θα δει τα λόγου. Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Και εσύ έβλεπες ότι έβγαινε δηλαδή.
3: Έβγαινε, έβγαινε. Και καθόταν από τη μεριά, την περάντα πάντα, από τη μεριά της Βέρειας και με έλεγε, αν βλέπεις από τη Βέρεια μαυρίλα, εδώ θα κάνει κατακλυσμό.
0: Καλά, εντάξει τώρα, σε αυτό, παρόλο που φλέξαρε η γιαγιά σου, δεν είναι και εντυπωσιακό, και εμείς άμα βλέπουμε κανένα ντουμάνι στην Κατερίνη, τρέχουμε και μαζεύουμε τις τέντες, λέμε κατά εδώ θα σκάσει. Αλλά το άλλο τώρα με τα Πώς το είπαμε, με το στέρνο που λες του αρνιού, αυτό.
3: Με το αρνί, το στέρνο, ναι.
0: Δεν πρέπει να το δικαιολογήσουμε με κάποιο τρόπο.
3: Το τι να συμφωνώ, φίλε.
0: Μα εδώ σε θέλω.
3: Έτσι που σου τα λέγανε, θα λέω, αλλά απλά το παρατήρησε και είναι πράγματι, είναι, βγαίνει.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πίστευε και μη, ερεύνα. Ερεύναντε. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, θέλουμε εξηγήσεις για να μπορέσουμε να το δούμε, ρε παιδί μου, και πιο επιστημονικά, να του προσδώσουμε μια επιστημοσύνη. Αλλιώς, εν τω μεταξύ, δεν μου είπες πως, και δεν μου είπε και κανένας ακροατής, αυτό πως γίνεται. Βλέπεις 1η Αυγούστου, 2, 3, 5, τι...
4: Ναι, καταρχάς τώρα σοβαρά, επειδή παρακολουθώ τα μετεωρολογικά site και τα προγνωστικά μοντέλα όσο μπορώ, μην ξεχνάμε ότι για τη σημερινή την ημέρα έδινε βροχές. Χθες.
0: Έδινε βροχές το πρωί.
4: Ναι, για σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, πέρασε το πρωί, πάει.
4: Βλέπετε.
0: Μεσημέριασε.
4: Ο ήλιος λάμπει. Για αύριο βέβαια πάλι δίνει βροχές. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μέθοδος των μερομηνίων έχει ως εξής, έχει να κάνει ως εξής. Από 1 έως 12 Αυγούστου μελετούν αυτοί η κάθε μέρα αντιστοιχεί στο μήνα του έτους. Δηλαδή η 1η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Ιανουάριο. Οι δύο
0: η 1η Αυγούστου, ναι, του 26, ας πούμε, αντιστοιχεί, ναι, στον Ιανουάριο του 27.
4: Σωστά.
0: Όλο το μήνα.
4: Ναι, 2 Αυγούστου αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο του 27 και ούτω καθεξής, από 1 έως 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
4: Τώρα αυτοί βλέπουν η πρώτη μέρα, όπως είπες, δείχνει τον καιρό του Ιανουάριου, του Ιανουαρίου.
0: Κάτσε της Κώστα, περίμενε λίγο. Έτσι όπως μας τα λες, άμα φτάσεις τη 12η Αυγούστου και πας 12 μήνες μετά, ξεκινώντας με ημερολογιακό έτος όπως το περιγράφεις, από 1 Ιανουαρίου, θα πας για το Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω. Θα έχουμε καύσωνα.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω.
4: Με άλλα λόγια, γιατί το 12 Αυγούστου έχουμε
5: ζήσει. Να πάμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πού θα πάει η τιμή της βενζίνης, μπορείς να δεις.
4: Κοίτα, εγώ δεν είμαι μερομηνάς. Απλά λέω, εξηγώ τι λένε αυτοί. Τώρα. Η ηλιοφάνεια, λέει, προμηνεί ηλιόλουστο και καλό μήνα.
0: Ναι.
4: Ο άνεμος δείχνει ότι ο αντίστοιχος μήνας θα είναι άστατος. Mm-hmm. Δηλαδή αν φυσάει 2 Αυγούστου, λέει ότι ο Φλεβάρης θα είναι...
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
7: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
8: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
8: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
12: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
13: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
12: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
13: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
12: Autocars Κουρτέσης.
13: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
12: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
13: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
14: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
15: Α, μοιράκι του χάρη Θανάση, του χουρτένου.
14: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
15: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνς, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
14: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
15: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
14: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
15: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Άιντι, Άιντι, σαν τσαλίνι.
16: Τρακτέρ New Holland.
15: Ο καλύτερος συνεργάτης.
16: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
15: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
17: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα, στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνει.

0: για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
1: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
0: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
1: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
1: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πειραιά. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σε 23 λεπτά 11 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα νέα εβδομάδα, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

0: τελικά δεν κατάληξαμε ποια είναι η μεσαία τάξη, κύριε Διαμαντίδη. Αφήσαμε την κουβέντα στη μέση.
1: Με βάση τα χρήματα που έχεις ή με βάση το πώς νιώθεις?
0: Γιατί δεν είναι αλληλένδετο? Δηλαδή μπορεί να νιώθεις διαφορετικά από ό,τι σου επιτρέπουν τα χρήματα που έχεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο ελληνική ταινία του 50 κιόλας και του 60.
1: Είναι ντε και καλά αλληλένδετο, αλλά προφανώς έχει σύνδεση. Ποια χρήματα όμως, των δηλώσεων ή τα πραγματικά?
0: Ναι, σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτό που λέγαμε κατά καιρούς, το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή το ό,τι κάνεις δεν είναι για τα social, δεν είναι για να τα βγάζεις τα μανταλάκια στα social media, γιατί τα social media δεν τα παρακολουθούν μόνο οι ακολουθοί σου.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έχεις και κάτι άλλους ακολούθους, οι οποίοι κάνουν άλλες δουλειές. Και ακόλουθος όλων έχει γίνει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ είναι όλη μέρα στα social media.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό να παρακολουθηθούν στα social media και αυτό κάνει η ΑΔΕ και καλά κάνει.
0: Δηλαδή, οπότε αν είσαι μεσαίος, αν είσαι της μεσαίας τάξης και το παραξευτιλήσεις και αρχίσεις και το παρατραβάς και βγάζεις τη ζωή σου στα μανταλάκια, μπορεί ξαφνικά να σούρθουν και να σε κάνουν φίλο και φτερό. Και μπορεί να το παθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τέλος πάντων άμαθοι, αλλά βλέπω ότι και σε υψηλό επίπεδο συμβαίνει. Δηλαδή άμα θέλεις να ξεκατηνιαστείς, δεν χρειάζεται να το κάνεις δια ανακοινώσεων, γιατί ανακοινώσεις είναι και γραπτές όπως ξέρουμε όλοι και τα γραπτά μένουν. Και να τα σβαρνάς στο διαδίκτυο δεξιά και αριστερά, γιατί δεν τα βλέπει μόνο η μία και η άλλη πλευρά και οι ακόλουθοί σου, τα βλέπουν κι άλλοι. Και μετά έρχονται και σε κάνουν σμπαράλια. Κατάλαβες?
1: Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σκεμμένα για λόγους διαφήμισης, επικοινωνίας και προβολής, που είναι το... Ο σκοπός είναι οικονομικός, και υπάρχουν και πράγματα που γίνονται ελαφρά την καρδία και με λίγη σκέψη, όπου εντάξει, και έχεις να κάνεις με αφελείς ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν ότι όλο αυτό το πανηγυράκι στα social media, το οποίο είναι τίποτα επιφανειακό, της πλάκας είναι, τους προσφέρει κάτι. Για μένα είναι δύο οι λόγοι λοιπόν. Το ένα είναι σκοπιμότητα οικονομική και το άλλο είναι λαφρύ μυαλό. Οπότε...
2: πιο αυστηρές ποινές και με τη χρήση και σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, με αποτέλεσμα πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο αποτελεσματικά η δημόσια διοίκηση να έχει εικόνα και να επιβάλλει και πρόστιμα. Τώρα τι συνέβη στην ουσία? Εντοπίσαμε γύρω στους 20 influencers. Οι influencers είναι οι λεγόμενοι επηρεαστές κοινής γνώμης, είναι δημόσια πρόσωπα με λόγο και παρουσία
3: στα
2: δίκτυα. Σωστά, με έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλοι αυτοί μαζί που εντοπίστηκαν, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, έχουν 4 εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρουσία και επίδραση στην κοινή.
4: Σημαίνει ότι βγάζουν και καλό μεροκάματο.
2: Σημαίνει και κατ' επέκταση πολύ σωστά ότι οι άνθρωποι αυτοί βγάζουν όχι απλά καλό μεροκάματο, βγάζουν εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν αυτοί κάνανε ένα λάθος. Ήρθαν και οικειοθελώς διαφήμισαν μέσα από τις πλατφόρμες τους ουσιαστικά παράνομο ζώο. Κάτι τέτοιο είναι παράνομο με βάση τον νόμο που σας περιέγραψα.
4: Μέχρι πρότινος
2: δεν ήταν παράνομο. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Μέχρι πρότινος δεν ήταν παράνομο. Μπορούσε κάποιος χωρίς καμία δική του έτσι, επίπτωση αρνητική ή χωρίς καμία νομική απόρρεια να μπορεί να προβάλλει και να διαφημίζει ό,τι θέλει στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό όμως από εδώ και στο εξής απαγορεύεται και αντιμετωπίζει ο κάθε influencer μία ποινή της τάξης των 50.000 ευρώ, ένα πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
4: Ναι, αλλά...
2: 50.000 ευρώ αναπαράβαση.
0: Δηλαδή αυτοί τα έπαιρναν ούτως ή άλλως επειδή είναι influencers και μέσα στο τα παίρνω από παντού έριχναν και παράνομο τζόγο, γιατί αφού διαφημίζω το α, το β, το γ και λοιπά, πάρει και το δ.
1: Κοιτάξτε, κανονικά ο τζόγος στην Ελλάδα νόμιμος και παράνομος έπρεπε να απαγορευτεί πλήρως. Εγώ δεν έχω και αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτού που λέω, και ο νόμιμος τζόγος έπρεπε να... Τι θα πει νόμιμος τζόγος? Επειδή υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι νόμιμος, και επειδή το άλλο είναι κάτι άλλο, είναι παράνομο. Τζόγος είναι το ένα, τζόγος είναι και το άλλο. Και τα δύο έπρεπε να απαγορευτούν.
0: Εντάξει, τώρα, άμα πας σε αυτή τη λογική, Δημήτρη, θα πρέπει να συζητήσουμε και το αν πρέπει να απαγορευτεί η πώληση καπνού, αν πρέπει να απαγορευτεί η πώληση ποτών.
1: Δεν είπα εγώ για πώληση καπνού και ποτών. Μίλησα για τον τζόγο.
0: Ό,τι πειράζει.
1: Αυτή τη στιγμή ο τζίρος του παράνομου τζόγου, με στοιχεία πρόσφατα, τα οποία έδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Κάτι δισεκατομμύρια.
1: Είναι μεγαλύτερος από τον τζίρο του νόμιμου. Άρα λοιπόν η πολιτεία. Δεν μιλώ για τη σημερινή κυβέρνηση και προηγούμενες και τις επόμενες μάλλον. Δεν μπορεί να συμμαζέψει το ζήτημα του παράνομου τζόγου. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να διαπιστώνουμε ότι είναι κάτι 1,5 δις, διάβαζα νούμερα, ο τζίρος του παράνομου τζόγου και ο νόμος είναι χαμηλότερος και απλά να διαπιστώνω και να κάνω ας πούμε και 20 influencer, 18, κάτι ελαφρύδες στο μυαλό, οι οποίοι κάνανε παρανομία καραμπινάτη, να τους ξεμπροστιάζω? Αυτό είναι η λύση? Αυτοί οι οποίοι κάθε μέρα από τον υπολογιστή τους ή από το κινητό τους μπαίνουν στον παράνομο τζόγο και δαπανούν τα λεφτά τους, κορόιδα αλφα κατηγορίας, Champions League κορόιδα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το συμμαζέψω, αφού δεν μπορώ να το συμμαζέψω κανονικά και με τεχνολογικά μέσα? Δεν συμμαζεύεται, αδερφέ, δεν συμμαζεύεται. Κόφτω.
0: Ναι, και πώς θα το κόψεις εδώ? Δεν μπορείς να συμμαζέψεις τον.
1: Τέλος, ό,τι είναι τζόγος δεν έχεις πρόσβαση από την Ελλάδα. Θες να πας να παίξεις, βγες από τα ελληνικά σύνορα και μπες με έναν βουλγάρικο, με μια βουλγάρικη IP και ό,τι άλλο. Θα μου πεις και από εδώ μπορούν να μπουν με βουλγάρικη IP.
0: Το λέω. Ναι, εδώ δεν μπορείς να συμμαζέψεις τον πιτσιρικά από τα social media και φέρνεις νόμους.
1: Κόψε και τα νόμιμα και τα παράνομα στον τζόγο. Δεν μπορεί να διαπιστώνεις ότι έχω μεγαλύτερο τζίρο στο παράνομο και τι να κάνουμε, αυτό είναι και το παλεύουμε. Τι παλεύεις, αδέρφε, αφού δεν μπορείς να το κόψεις?
0: Εσένα το θέμα σου ποιο είναι, αν χάνουμε λεφτά από τον παράνομο?
1: Μένα το θέμα μου είναι ότι οι εταιρείες του τζόγου είναι εταιρείες καταστροφής. Διαλύουν τους ανθρώπους, διαλύουν τις λίγες οικονομίες που έχουν οι άνθρωποι, τάζουν αυτά που τάζουν και ο κόσμος τα κορόιδα πάνε και παίζουν και μετά έρχονται αυτές οι εταιρείες πίτα στην υποκρισία και κάνουν και χορηγίες διαφόρων ειδών, χορηγίες και διαφήμιση και χορηγίες και αθλητικά γεγονότα, και άμα καθίσεις και εξετάσεις από πού είναι η κεφαλαϊκή τους βάση, είναι τα λεφτά των κορόιδων.
0: Τι να κάνουμε, όταν είσαι ενήλικας πρέπει να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου. Δεν μπορείς να έχεις κράτος πατερούλη.
1: Αφού είναι εθισμός ο τζόγος, κύριε Μόσχη. Είναι εθισμός ο τζόγος, κύριε Μόσχη. Είναι εθισμός. Είναι εθισμός. Χρειάζεσαι βοήθεια, συμβουλευτική υποστήριξη για να το ξεπεράσεις.
0: Υποστήριξη έχεις.
1: Βέβαια. Ποια είναι η υποστήριξη που έχει από την πολιτεία?
0: Συγκεκριμένα προγράμματα απεξάρτησης.
1: Ο νόμος τζόγος που στον δίνει, δήθεν είναι νόμος, καλύπτει, λέει, τις νομικές προϋποθέσεις που έχει βάλει η πολιτεία. Ναι. Και. Δεν είναι τζόγος.
0: Μα σου λέω, το ίδιο άλλο πράγμα είναι και με το κάπνισμα. Νόμιμη είναι η πώληση.
1: Ξέρεις τι μέτρα υπάρχουν όλο και περισσότερο για τους καπνιστές? Υπάρχουν χώρες που για να καπνίσεις ένα τσιγάρο, και παλιά όταν στην Ελλάδα ήταν παντού ντουμάνι,
0: πρέπει να αλλάξεις χώρα.
1: Έπρεπε να πας έξω στο κρύο, εκεί σαν τον κατάδικο, στη γωνία.
0: Συμφωνή. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό θα το κάνω για το κάπνισμα. Για τον τζόγο, θα λέω, έχει παράνομο μπόλικο. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, να το βλέπουμε να συμβαίνει.

0: οποίο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας και μαζί με τα υπόλοιπα στα λεπτά που έχουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κάνα δεκάλεπτο περίπου δηλαδή, μέσα σε άκρες και στις τηλεφωνικές γραμμές 2310-267-38 και 2310-243-900. Στέλνετε διάφορα για τρόπους αντιμετώπισης αναλόγων φαινομένων και στα μηνύματα. Ναι, υπάρχουν τρόποι. Κοιτάξτε, άμα θέλεις υπάρχουν τρόποι. Για όλα όσα περιγράφουμε, αυτό το οποίο δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάποια στιγμή να βρει τρόπο ο νομοθέτης, είναι πως θα συμμαζέψεις τα πιτσιρίκια από τα social media. Εδώ δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος νομοθέτης να τα καταφέρει. Δηλαδή, αν θέλει και το τσιγάρο θα το κόψει σε όλους. Αν θέλει θα μπορέσει να κόψει τον παράνομο τζόγο. Αν θέλει μπορεί να κόψει τον νόμιμο τζόγο. Αν θέλει μπορεί να απαγορεύσει το αλκοόλ. Αν θέλει μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Αλλά το πώς να ξεκολλήσει τα πιτσιρίκια από τα social media, αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρει κάποια στιγμή να το πετύχει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το καταλάβω.
1: Ο προθάλαμος του για να ασχοληθείς με τον τζόγο νόμιμο και παράνομο, λοιπόν, είναι τα social media. Και τα πιτσιρίκια έρχονται σε επαφή, και όχι μόνο τα πιτσιρίκια, και ο 17ης και ο 18ης και ο 19ης, γιατί θεωρούμε ότι ενηλικιώνονται τα παιδιά στα 18. Παπάρια μάντολες. Τα 18 είναι απλά μια ημερομηνία, τίποτα δεν είναι. Η ενηλικίωση έρχεται με άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα social media λειτουργούν ως προθάλαμος να ζεστάνουν τους μελλοντικούς πελάτες του τζόγου. Με πίτα στη διαφήμιση εκεί μέσα, πίτα, έλα παίξε ρουλέτα, έλα παίξε καζίνο, έλα παίξε σαχλαμάρες, έλα παίξε αυτό, έλα εκείνο το στοίχημα, έλα το άλλο το στοίχημα, σε αυτό, έλα το στοίχημα αν τώρα θα ξημερώσει έξω ή θα βρέξει, και ό,τι παπαριά μπορείς να φανταστείς, και λειτουργούν όσο κατεξοχήν προθάλαμος. Θέλεις να κάνεις δουλειά σοβαρή, ναι, απαγόρεψε κάθε διαφήμιση. Κάθε διαφήμιση για κάθε είδους τζόγο στα social media. Να σε δω. Να σε δω να κάνεις δουλειά αποτρεπτική. Σοβαρή δουλειά αποτρεπτική. Άστο μόνο σε κάποια άλλα μέσα. Π.χ. στην τηλεόραση. Όχι στα social. Διαφήμιση για τζόγο νόμιμο, παράνομο, δεν με απασχολεί καθόλου. Σοβαρή δουλειά να κάνεις.
0: Τελευταία έχω αρχίσει να σε βλέπω όλο και πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι καθόλου.
0: Χρησιμοποιείς
1: πιο κοντά είμαι στη λογική.
0: Χρησιμοποιείς εκφράσεις που χρησιμοποιούν κορυφαία στελέχη.
1: Καθόλου εκφράσεις δεν χρησιμοποιώ. Απλά επειδή ορισμένα πράγματα. Κοίταξε, υπήρχε παλιά ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε άλλο το νόμιμο, άλλο το ηθικό. Λοιπόν.
0: Τι πας και θυμάσαι.
1: Εγώ πάω και θυμάμαι πολλά πράγματα. Έχω και καλή μνήμη. Αυτή η κατάσταση με τον τζόγο δεν είναι τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο. Υπάρχει και η ηθική πλευρά. Η κοινωνία, θα μου πεις, έχει πιθανότητα εξαχρειωθεί σε πάρα πολλά πράγματα και δεν το κοιτάμε όπως πρέπει το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει όμως το ηθικό κομμάτι. Δεν μπορεί να είσαι στη λογική να απαγορεύσω τα social media κάτω από μια ηλικία και την ίδια στιγμή να επιτρέπεις πίτα διαφήμιση για τον τζόγο μέσα στα social media. Συγγνώμη, τι κάνουμε, ας πούμε. Απ' τη μια λέμε μην έχεις πρόσβαση εσύ, αλλά μπορείς άμα είσαι 16 να έχεις πρόσβαση και σου έχω και πει τα διαφήμιση για τον τζόγο μέσα, γιατί βάζουν εκεί πέρα όλες αυτές οι εταιρείες τη διαφήμιση και εσύ αρχίζεις και εθίζεσαι εκεί με τη σαχλαμάρα που βλέπεις.

Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Από 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε έως 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.

0: σήμερα θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο περί αποκλεισμού των πολύ άγουρων ηλικιών από τα social από 1η πρώτου 2027. Περιμένω να δω τις λεπτομέρειες και θα ήθελα να δω και περιστατωμένα στοιχεία από άλλη, από την άλλη πλευρά, από το άλλο ημισφαίριο που έγιναν οι πρώτες δοκιμές από την Αυστραλία για το τι ακριβώς κατάφεραν, για να δούμε τι πιθανότητες έχουμε να καταφέρουμε κι εμείς. Τι να καταφέρεις δηλαδή όταν είμαστε όλη μέρα καρφωμένοι στο διαδίκτυο μέσα στα σπίτια, να κάνουμε μετά σαν τους γιατρούς, τους παλιούς γιατρούς και κάποιους σύγχρονους που είναι με το τσιγάρο στο χέρι και σου λένε κόψτε αυτό το διάολο, θα σε καταστρέψει. Οπότε περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τις ασφαλιστικές δικλίδες και πώς θα μπορέσει να επέλθει αυτή η περιβόητη συνεργασία νομοθέτη και γονιού κηδεμόνα για να αποκλειστεί ένας νέος από την χρήση των social media. Αυτό νομίζω ότι είναι η προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου και το περιμένω με αγωνία να δω πώς θα γίνει. Εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, μεταξύ άλλων Έφη Αχτσιόγλου και Άγγελος Συρίγος. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί μαζί από τις 8. Θέλετε κάτι, κύριε Διαμαντίδη?
1: Όχι, τίποτα, θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι. Εσάβριο τα σπουδαία λοιπόν. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ειδήσεις τώρα η Μένη Γεωργακούδη θα εκφωνήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα και για τη συνεργασία.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Du sprichst Deutsch?
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
9: Κούκος Greenhouse.
8: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
9: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
8: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
8: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
9: Τηλέφωνο 2325-111-055.
10: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
11: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
12: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
11: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
12: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
11: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
11: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
12: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
11: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
14: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
15: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
16: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
17: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100%

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Du sprichst Deutsch?
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Μαμά, τι θα φάμε?
12: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
11: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
12: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
11: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
11: Έφυγα!
12: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συνδική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408
10: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
6: No, no.
5: Do you know Λευκός Πύργος?
6: No, no, what is this?
5: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
6: Oh, yes. Έπιπλα.
5: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
6: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
6: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
5: Τηλέφωνο 2321 078 281.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
9: BMW,
10: Mini Cooper,
9: Volvo,
10: Volkswagen,
9: Audi,
10: Seat,
9: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
9: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
9: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
9: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
10: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
9: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
9: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
9: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.
13: άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: καλά. Τόχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει εφεύγους κάτι που πρέπει να φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο. Ωραία. Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
4: Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1 από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και...
1: Μάικο, to ready this.

0: Γαλαξία 92,1. Ακουστική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Άρη Γιάν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιά να τον. Αγράκι του Χάρη Θανάς, έρχορτε πόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γυρός αβράχος, άνοιγο οικονομικό εύκριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Κι άμα θες, σιγάρι Γιάν, μας ακούν. Να τα ακούτε όλοι και να πάρετε όλοι. Εδώ, ποιος τα έχει στην εράδια. Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, άντι, άντι, σαν τσάλινι.
3: Τρακτέρ New Holland.
2: Ο καλύτερος συνεργάτης.
3: Τοπικός αντιπρόσωπος Παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Βαλτερού.
2: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
4: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACME.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βενίκια.

0: Σώματα Νικάη. Με εξαγωγή στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάη λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-065-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Η τελειότητα δεν είναι η τέλεια, η επιλογή.
2: Ανακύψη μεταλλός Κρέα. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωση Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωση Μεταλλών, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω. Για πάσης φύσεως, Βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινητών Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημα μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαθρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-84-80-25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης. Σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφαλείς Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321064610. Κινητό 697768.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής.

ντροπή. Και εσύ με έχει στοιχειώσει. Που με αγαπώσει η ψυχή. Μονάχη τι θα νιώσει. Φοβήθηκα τη σιωπή. Και εσύ με έχει στοιχειώσει. Που με αγαπώσει η ψυχή.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα!
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
7: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
6: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
8: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
12: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
14: Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
15: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
14: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
15: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
14: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
15: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
14: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
16: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
17: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
16: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
17: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
16: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
17: 35554.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.
1: Απορώ με την καρδιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64-610 και στο www.golias.gr.
5: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23253-00408.
5: Και 6944-6213-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
8: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Grillhouse.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: σου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
4: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Γεια

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Αυτό ήταν γλέτη.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
1: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία.
3: Douche Prise Deutsch.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: βράδυ. Ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.
1: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσόρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Είσαι η
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 2325300408.
7: Και 6944-6213-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: www.radiomeria.gr. Μαμά, τι θα φάμε?
1: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
0: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τοστ 7,25 το κιλό.
1: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
0: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
1: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
0: Έφυγα.
1: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Grillhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά

Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για

0: Λαμβάνει όλα από την ασφάλιστη
1: κινητό.
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και

Ένα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 Μεσολίνες. Λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: FM 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Μαμά, τι θα φάμε?
7: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
6: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
7: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
6: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
7: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
6: Έφυγα.
7: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Du sprichst Deutsch?
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ένας Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No. No, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321-078-281.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
13: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
13: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
13: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
13: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
13: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
2: Κούκος Greenhouse.
1: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
2: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
1: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
1: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
2: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
4: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
3: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
4: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
3: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: να μου πούνε που να σε να το να σε βρω. Και μου λένε τα σ' αγαπώ.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Courtesis.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
2: όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλό.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.